αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
1: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μυστήριο που έρωτας.
1: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
2: Πέλα FM.
3: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Μου το

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Στο νότιο Λίβανο. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι η Ταχεράνη προειδοποίησε πως η συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρων εντός του λιβανικού εδάφους συνιστά σαφή παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία, όπως αναμενόταν και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, προκειμένου να συναντηθεί με τους Ιρανούς εκπροσώπους. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι του Αντιπροέδρου ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Ωστόσο, όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατόν. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες το απόγευμα σε συγκρούσεις μαχητών της Χεζμπολάχ με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε διαμηνήσει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο και τόνισε πως η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφάλειας της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, από την πλευρά του, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση. Ο Λευκός Οίκος, εντωμεταξύ, διαβίβασε στο Κογκρέσο αντίγραφο της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters. Την ίδια ώρα ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μετά τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν με τα εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωση του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά του Ορμούζ για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται στη συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ των δύο μερών. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, της Ιρανικής Κυβερνητικής Υπηρεσίας που ιδρύθηκε το Μάιο, η οποία, όπως αναφέρεται, θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από το Ορμούζ. Επίσης αναφέρει πως η Τεχεράνη βάσει της συμφωνίας θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα Αμερικανικά πολεμικά πλοία θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση». Λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μία μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας το όπλο, προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες του θανάτου της. Στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία-Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Το Μεξικό νίκησε πριν από λίγο τη Νότια Κορέα με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμ στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Δεν έχει καθόλου άδικο ο συγχωρεμένος, διότι αν ξεκινήσεις νωρίς, θα φτάσεις και νωρίς. Διότι το μάθατε το νέο πάλι χθες, κάπου εδώ στον Πειραιά ήταν. Ένας 77χρονος λέει, βγήκε με 3-1. Τι την ήθελε την 3-1 άραγε. Και κυνηγούσε τους άλλους, λέει, ήταν για θέση πάρκινγκ, δεν ήταν για θέση πάρκινγκ. Αλλά τα πράγματα έχουν ξεφύγει, όπως καταλαβαίνετε, φίλοι ακροατές, πρωί-πρωί. Ειδικά σε περιοχές, κάποιος άρα και ποια περιοχή δεν έχει πρόβλημα με τη στάθμευση. Σωστό και αυτό. Γιατί αν κατάλαβα καλά, φέρεται για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο δράστης λέει να έλεγε στους άλλους δύο ότι εδώ δεν είναι η θέση σας για να παρκάρετε κλπ. Τα γνωστά και μη εξαιρετέα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε μικρές και μεγάλες γειτονιές γενικότερα στο λεκανοπέδιο. Θα τα ακούν αυτά στην περιφέρεια και θα γελάνε, να ξέρετε. Αλλά θα μου πεις, δεν ξέρουν, δεν ρώταγαν. Ναι, σωστό και αυτό. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 13 πρώτα λεπτά. 19η μέρα του Ιούνιου σήμερα, είμαστε στο δεύτερο 15ήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ζέστη και μην το πείτε ούτε του παπά με αυτά τα οποία φαίνεται να υπάρχουν στην Ιβηρική Χερσόνησο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ελβετία, που δεν θα γίνει συνάντηση, θα μάθετε τα νέα, Είδατε τους αστάθμητους παράγοντες που φαίνεται ότι είναι εκτός νυμφώνος στη συμφωνία λέγε με Ισραήλ και με αφορμή όλη αυτή την κατάσταση η οποία δρομολογήθηκε με την υπογραφή από τη μια μεριά του Δονάλτιου εκεί στα Χρυσά στις Βερσαλίες και από την άλλη μεριά του Πεζεσκιάν. Και πήγε, είδατε, είχε πάει το έγγραφο το οποίο ήταν υπογραμμένο, υπογεγραμμένο σωστότερα από τον Αμερικανό πρόεδρο και το υπέγραψε και ο πρόεδρος του Ιράν για να ξεκινήσει να μετράει ανάποδα η όλη ιστορία των 60 ημερών. Είδατε όμως, πώς ο παράγοντας Ισραήλ μπορεί να βάλει βόμβα στα θεμέλια και... Λέγεται, ξαναλέω, γιατί δεν ξέρω αυτό αν είναι 100% αλήθεια, με αυτά τα οποία διαβάζω στα διεθνή δημοσιεύματα, ότι η Αμερική μέσω πολλαπλών διάβλων επικοινωνίας και της σε ανώτατο βαθμό πιέζει το Ισραήλ να μην χτυπάει το Λίβανο και περιοχές της Χεζμπολάχ και να αποσυρθεί από το τμήμα του Λιβάνου στο οποίο βρίσκεται και είναι υπό την κατοχή των Ισραηλινών δυνάμεων. Όπως και να έχει, ξαναλέω, κοιμηθήκαμε με 77 δολάρια το βαρέλι, τα καύσιμα, και το πρωί σηκωθήκαμε και ήτανε στα 78, τώρα ανέβηκε κι άλλο, είναι στα 79,5, με πτωτική τάση από ό,τι βλέπω, αλλά... Δεν πάβει να τσίμπησαν οι τιμές των καυσίμων. Βεβαίως χαμηλά είναι ακόμα, δεν υπάρχει θέμα. Για να δούμε πότε θα περάσουν αυτές οι τιμές στα πρατήρια. Γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό που είπε χθες από τις Βρυξέλλες ότι παρακολουθούμε πολύ στενά, λέει, την ιστορία των τιμών των καυσίμων και γρήγορα να περάσουν στην κατανάλωση. Το πετρέλαιο το είδα σήμερα ένα 55-56. Αλλά θυμίζω το κίνησης έχει και τα 15 λεπτά τα οποία... Είναι απόφαση κυβερνητική για να πέσουν οι τιμές σε ένα καύσιμο που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Παίζει καταλυτικό ρόλο στη μεταφορά προϊόντων. Τώρα σε 12 μέρες, 11 μέρες για την ακρίβεια, που τελειώνει ο μήνας, πρέπει να έχει ληφθεί και απόφαση αν θα συνεχιστεί ή όχι η επιδότηση του συγκεκριμένου καυσίμου. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι αν συνεχίσουν οι πρωτικές τάσεις και κρατηθούν εκεί, τέλος η επιδότηση. Αν όχι, υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο, να μειωθεί ακόμα λίγο η ενίσχυση, ώστε σταδιακά να επανέλθουμε στην προτέρα του πολέμου κατάσταση. Αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία των διαδικασιών. Κατά τα άλλα, μεγάλο θέμα, πραγματικά μεγάλο θέμα και υπό διαφορετικές συνθήκες θα το κοιτάζαμε και τώρα το κοιτάμε διαφορετικά, είναι η ιστορία του Παρθενώνα, κυρίες και κύριοι. Και το λέω με πραγματικά πολύ μεγάλη έτσι ικανοποίηση και όχι για τις δηλώσεις που κάνει η αρμόδια υπουργός, αλλά για τη δουλειά που έχουν κάνει αυτοί οι ειδικοί οι οποίοι ασχολούνται με τον Παρθενώνα.
Ευτυχώς που έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους, τους απόλυτα εξειδικευμένους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν το καλύτερο δυνατό για ένα αρχαιολογικό χώρο ο οποίος, κατά την άποψή μου, περικλεί αυτό που λέμε το μεγαλείο των αρχαίων ημών. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι επιστήμονες. Διάβαζα την κυρία Βασιλεία Μανιδάκη, είναι ένα από τα πολλά πρόσωπα. Η κυρία Μανιδάκη είναι αρχιτέκτον μηχανικός, προϊσταμένη του έργου αποκατάστασης του Παρθενώνα. Το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η δυτική πλευρά αποτελεί, λέει, την πλέον εκτεθειμένη και πλέον γνωστή όψη του Παρθενώνα, γιατί είναι αυτή που αντικρίζει κανείς όταν ανεβαίνει από τα προπύλαια. Ο τριγωνικός χώρος της όψης ήταν ακριβώς ο χώρος ο οποίος φιλοξενούσε τα λεγόμενα αετοματικά γλυπτά. Τα πιο περίφημα, τα πιο απαιτητικά από πλευράς γλυπτικής, από πλευράς κατασκευής και από πλευράς στήριξης. Τα περισσότερα θυμίζω ότι βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Η γνωστή ιστορία που ήρθε ο άλλος με κάτι πριόνια και άρχισε να τα κόβει και να τα παίρνει. Λες και ήταν δικά του. Ανάμεσά τους λέει και η περίφημη ποταμίσια μορφή, πιθανότατα του Ηλισσού ή του Κηφισσού, στην αριστερή βόρεια άκρη, η οποία ήταν από τα καλύτερα διατηρημένα γλυπτά του αετώματος. Και ο Έλγιν έκανε αυτά που ήθελε να κάνει. Βέβαια, το κυρίαρχο πρόσωπο αυτής της δουλειάς, σας θυμιώνω ότι μετά από 220 χρόνια, λέει, έχει την πληρέστερη μορφή του το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Μανώλης Κορές, τον έχω ακούσει κατ' επανάληψη σε εκπομπές του Άρη Πρωτοσάλτε, καθηγητής, αρχιτέκτον, ακαδημαϊκός, πρόεδρος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, πολλές δεκαετίες στην πλάτη του. Για τις προσπάθειες που κάνει αυτός, η ομάδα του, οι ειδικοί, οι απλοί τεχνίτες, και έχουμε λαμπρά πρόσωπα τα οποία δουλεύουν αόκνος. Ωραίο το αόκνος, μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, για να βγει η δουλειά στον Παρθενώνα. Μπράβο λοιπόν σε όλα αυτά τα πρόσωπα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν, ειδικοί, απλοί τεχνίτες, οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, λαμπρή δουλειά. Μπορεί για κάποιους από εμάς να μην σημαίνει και κάτι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σημαίνει πολλά αυτή η ιστορία του Παρθενώνα. Ξαναλέω, είναι ένας αρχαιολογικός χώρος, όχι μόνο στην χώρα μας προφανώς, σε ολόκληρη την Ευρώπη, που είναι πόλος έλξης. Μπορεί εμείς στην καθημερινότητά μας να χανόμαστε, αλλά χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο έρχονται μόνο και μόνο για να δουν τον Παρθενώνα, για να δουν την Ακρόπολη γενικότερα και ό,τι υπάρχει εκεί πάνω. Ακούγα την Υπουργό να λέει ότι...

Και αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Αλήθεια, σας το λέω. Στα καθημερινά τα οποία μας τριβελίζουν και δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ευχάριστα, έτσι. Α, σας είπα, μάνι μάνι, τον άλλον με την τρίαινα. Ω, για σκέψου, φίλα Κροατή, για να ξαναγυρίσω τα καθημερινά, να πας να μπαρκάρεις και να σου έρθει ο άλλος με μια τρίαινα και να σου λέει: μην μπαρκάρεις εδώ. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Είναι οι γνωστές ιστορίες εντωμεταξύ που βρίσκουμε σε διάφορες περιοχές όπου κάποιος, ξέρω εγώ, μαγαζάτορας έξω από το μαγαζί βάζει διάφορα εμπόδια τα οποία απαγορεύονται, ξέρετε, από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από γλάστρες, από μηχανάκια παλιά, από ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Καρέκλες κλπ. Και σου λέει: όχι, μην μπαρκάρεις εδώ. Γιατί, βρε άνθρωπε. Όχι, λέει, εδώ δεν είναι. Είναι αυτοκίνητο κάτι, ξέρω εγώ. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, δεν μπορώ να βρω να μπαρκάρω. Όχι, όχι εδώ. Αλλού. Μάλιστα. Άντε να βρεις εσύ τώρα άκρη. Κατά τα άλλα, σαφάρι διαβάζω, ελέγχουν στις πολεοδομίες της χώρας. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ελέγξει, λέει, όλους τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους, και όχι μόνο, λέει, τους υπαλλήλους, αλλά και τα οικογενειακά τους πρόσωπα. Σαν να άργησαν λιγάκι, νομίζω, τα ζητήματα με τις πολεοδομίες, διότι δεν είναι λίγες οι φορές που δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά μαθαίνουμε ότι κάτι έγινε στην τάδε πολεοδομία, κάτι έγινε στη Δίνα πολεοδομία, μάλιστα. Και υπάρχει μια κόντρα, ξέρετε, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα αυτά, μεταξύ, λέει, των Δήμων, και που παίρνει, λέει, το κράτος ως απόφαση της πολεοδομίας και της πάει στο κτηματολόγιο. Και θα κινηθούν νομικά, λέει, οι Δήμοι για το ζήτημα αυτό. Δεν θέλουν, λέει, η Δήμαρχη να φύγει. Θα μας εξηγήσει ο κατάλληλος άνθρωπος από την επόμενη εβδομάδα γιατί υπάρχει αυτή η ένσταση από την πλευρά των Δήμων. Ξαναλέω, στην απόφαση που λέει ότι μεταφέρονται οι αρμοδιότητες. Μάλιστα. Και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Τι λέτε κι εσείς? Καλημέρα, μην σας παίρνω από το πρόσωπο πρωί-πρωί. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα και για την σημερινή ημέρα. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι Παρασκευή, λοιπόν. Είναι η 19η μέρα του Ιούνιου. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του εδώ και 20 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Τον βλέπω, να σας πω την αλήθεια, ανάποδα τον βλέπω. Βλέπω, δηλαδή, τον ήλιο να πέφτει το φως του εδώ στα δέντρα τα οποία έχουμε απ' έξω στην παραλιακή. Φυσούσε το πρωί που κυκλοφορήσαμε εμείς. Αυτό να το έχετε στο μυαλό σας. Θα μας τα πει αναλυτικά η κυρία Σούζη λίγο μετά τις 7 και 4. Το τέλος του δρομολογίου του ήλιου σήμερα στις 9 παρά 10, να ξέρετε, άντε Κυριακή, άντε Δευτέρα. Και μετά του πατανάσκελα, που λέω εγώ κάθε μέρα. Τελειώνει το μεγάλωμα του ήλιου. Εννοώ τη μέρα. Μπαίνουμε και τα καλά στο καλοκαίρι. Αλλά από την άλλη μεριά, ας πούμε στην Αυστραλία, μπαίνουν για τα καλά στον χειμώνα. Αλλά σιγά σιγά, σπυρί-σπυρί, του Αγίου Σπυρίδου να πούμε εμείς, μεγαλώνει η μέρα εκεί. Εμάς εδώ θα αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Τι να κάνουμε. Σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, ο Ιούδας και ο Παΐσιος. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι, για τα... Αν έχετε κάποια γιορτή, κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι για την σημερινή ημέρα. Νηστεία και περισυλλογή, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλ. Να είναι καλά, Παπαθανάση μου, καλημέρα και σε σένα. Χαιρετισμούς εκεί ψηλά. Λοιπόν, και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα αύριο, του Αγίου Μεθοδίου και την Κυριακή. Νικήτας ο Νεομάρτυρας και Ιουλιανός ο Αιγύπτιος. Γιατί δεν θα είμαστε παρέα Σαββατοκύριακο, γι' αυτό τα λέω έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, για την εξάλληψη, λέει, της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Σαν σήμερα, ακούστε το, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Σαν σήμερα, λέει, ο Ερατοσθένης το 240 π.Χ. υπολογίζει την περίμετρο της γης. Δεν είναι καταπληκτικό? 240 π.Χ. Υπήρχαν, λοιπόν, εκ των αρχαίων ημών, κάποιοι οποίοι ήταν, ρε παιδί μου, μυαλά. Και υπολόγισε, λέει ο Ερατοσθένης, την περίμετρο της γης. Το 1827, σαν σήμερα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αυτός ο μεγάλος ηγέτης, προσωπικότητα της Ελληνικής Επανάστασης, απειλεί, λέει, όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ, τους Τούρκους δηλαδή, τους... όχι τους Τούρκους, τους... της Αυτοκρατορίας, που λέω κι εγώ, με θάνατο. Ενώ το σαν σήμερα είχαμε ένοπλη ρήξη, λέει, ορεινών και παιδινών στην Αθήνα. Λοιπόν, τα Ιουνιανά, λέει. Άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Βρε, τι πράγμα και αυτό με εμάς, με το να χωριζόμαστε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την σημερινή ημέρα. Βλέπω τώρα και διάφορα άλλα. Να κάνω και μια αναφορά για την απώλεια ενός ανθρώπου που είχε περάσει και από τον Sky και το γνώρισα και εδώ. Αλλά είχαμε και επαφές.

0: τον Ανδρέα Μαζαράκη. Ένα πρόσωπο που σε μπέρδευε μόλις τον έβλεπες, διότι έβλεπες έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, ρε παιδί μου, έμοιαζε Παλαιστής. Αλλά ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας άνθρωπος πολύ διαβασμένος, με πολλές αρετές, με πολλά ενδιαφέροντα, ένας άνθρωπος ο οποίος σε κέρδιζε στην παρέα. Αστέρας Εξαρχείων, Παγκράτιο, μπάσκετ, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσες πτυχές και πόσα ενδιαφέροντα είχε ο Ανδρέας Μαζαράκης. Λοιπόν, όσοι το γνωρίσαμε, κερδίσαμε πάρα πολλά από αυτόν, αλλά δυστυχώς ο κύκλος σταδιακά κλείνει. Η νεκρόσιμος ακολουθία για τον Ανδρέα Μαζαράκη στο πρώτο νεκροταφείο αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Ξαναλέω, ο Εξαρχείων ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι. Αυτά ήθελα να σας πω για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
11: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Θανατηφορό τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφορού Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεω. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέγκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντιβάν, ώστε να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενεϊ δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα με το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο, παρά μόνο της μητέρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είναι αυτά τα γλυκά άλλα τα πρωί. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Της ηλικίας μου λέει και νεαρά απέναντι, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Παρασκευή σήμερα. Είναι μια λίγο διαφορετική ημέρα η Παρασκευή σε σχέση με τις Δευτέρες. Καταλάβατε που το πάω. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, η επικαιρότητα είναι εδώ και τρέχει και μας κυνηγάει και την κυνηγάμε και ψάχνουμε να βρούμε άκρες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα, κύριε Κιμιονίτη, τι έχετε πάθει πρωί-πρωί? Λοιπόν, μεράνια, ξέρω πώς είναι. Ελένη, κάτι είναι η μεράνια, αλλά τώρα βγήκε μεράνια, κύριε Κιμιονίτη. Πού να ξέρω κι εγώ. Με τις γυναίκες βρίσκεις, άκρη δεν βρίσκεις. Σοβαρά τώρα το λέω. Ξέρω εγώ τη Λιάννα. Α, τη Λιάννα είναι Κατερίνη Κρυσταλία. Βγήκε Λιάννα. Πού βρίσκεις άκρη, δεν βρίσκεις άκρη. Μην γελάζεις, σοβαρά σου μιλάω, ρε παιδί μου. Μαρία Ουρανία. Α, Μαρία Ουρανία είναι η μεράνια. Α, και βγήκε μεράνια. Και τη λέω εγώ μελάνια. Οκ. Okay. Σωστό και αυτό, δίπλα. Κυρία Δημήτρα Σαματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη την εβδομάδα αυτή. Υποψιάζουμε και την άλλη εβδομάδα, κυρία Γεμελιάρη, θα είναι 2-10-48-00-170 έως 174. Για καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Εδώ είμαστε, Θεσσαλονικής. Το Σάββατο, λέει, επαναλειτουργεί η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης. Και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα δοθεί και η επέκταση μέχρι την Καλαμαριά. Έτσι, γιατί σαν την Καλαμαριά δεν έχει επίσης. Λοιπόν. Να ξέρετε, μου λέγανε Θεσσαλονικής, καλημέρα Αβραάμ, το γεγονός ότι κλείνει η γραμμή του μετρό, που είναι μοναδική προς το παρόν και λοιπά, με την έννοια ότι είναι συγκεκριμένη, φέρνει πάλι τα πάνω κάτω στην καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Και είναι λογικό, διότι αρκετοί από αυτούς χρησιμοποιούν το μετρό, με αποτέλεσμα όταν δεν υπάρχει και δεν τους εξυπηρετεί, ξέρω εγώ, το αυτοκίνητο ή το λεωφορείο, να παίρνουν αυτοκίνητα με ό,τι αυτό σημαίνει στην επιβάρυνση την καθημερινή. Έτσι. Άρα, από το Σάββατο επανερχόμαστε σε κανονικούς ρυθμούς για το μετρό της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι δεν θα αργήσει και η ώρα που θα έχουμε και την επέκταση προς την Καλαμαριά. Α, επίσης, μάθαινα ότι η προοπτική για το αεροδρόμιο δεν υπάρχει, δεν ικανοποιεί με την έννοια δηλαδή ότι καλύπτει μεγάλες ανάγκες, αλλά περισσότερες ανάγκες καλύπτει προς τα δυτικά η επέκταση του μετρό. Άρα προς το παρόν δεν θα έχει σύνδεση το μετρό της Θεσσαλονίκης με το αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά ξαναλέω προς τις δυτικές περιοχές που υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι μετακινούνται και πρέπει να εξυπηρετηθούν για να δώσει, γιατί αυτή είναι η λογική των μέσων σταθερής τροχιάς, να δώσει ανάσα, λέει, στις μετακινήσεις από τα δυτικά προς το κέντρο της πόλης, όπου αρκετοί κατεβαίνουν καθημερινά λόγω δουλειάς κλπ. Τώρα, ακούστε μια πολύ ωραία είδηση. Υποκανονικές συνθήκες, αν δεν είχαμε πολέμους, αν δεν είχαμε ακρίβεια. Α, καταρχήν λόγω ακρίβεια. Έχει ένα καταπληκτικό, κάθε μέρα έχει σκίτσο, αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία τώρα αυτή. Ο κύριος Ανδρέας Πετρουλάκης, ο οποίος. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχω να πω πολλά πράγματα γιατί ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, με αφορμή τις πολεοδομίες κλπ. Είναι λοιπόν σε μια πολεοδομία ένας υπάλληλος ο οποίος έχει ένα χαρτομάνι στα χέρια και πάει στον υπάλληλο της πολεοδομίας να δώσει τα χαρτιά για να τακτοποιήσει κάτι κλπ. Και του λέει ο εργαζόμενος στην πολεοδομία: και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού έχουμε δημιουργήσει, λέει, την ειδική πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Καταλάβετε τώρα πώς το κολλάει. Το Πόσο Κάνει με αφορμή τα κυκλώματα κλπ. Πόσο Κάνει, πολυνομία, εξυπηρέτηση. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πολεοδομίες. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, υποκανονικές συνθήκες. Θα κουβεντιάζαμε σήμερα την είδηση ότι ξεκίνησαν, λέει, οι δοκιμές σε ανθρώπους επαναστατικής αντιγυραντικής θεραπείας, κυρίες και κύριοι. Πώς σας φαίνεται η είδηση αυτή? Πρόκειται, λέει, για ιστορική στιγμή για την ιστορία και την υπόθεση της μακροζωίας. Για πρώτη φορά, λέει, ερευνητές έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι ο γενετικός επαναπρογραμματισμός, καταπληκτικό, μια τεχνική που κάνει τα γερασμένα κύτταρα να συμπεριφέρονται ξανά ως νεότερα, μπορεί, λέει, να βελτιώσει τη διαδικασία της γύρανσης στον άνθρωπο. Μια εταιρεία μέτρα τη Βοστόνη ανακοίνωσε ότι χορήγησε, λέει, την πρώτη δόση μιας νέας θεραπείας σε ασθενή. Έχει σχεδιαστεί η θεραπεία αυτή να αντιστρέφει, λέει, ασθένειες οι οποίες σχετίζονται με την ηλικία, την ηλικία μου μέσα. Καταλάβατε, φίλοι ακροάτες? Λοιπόν, η ιδέα, λέει, έχει προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις από δισεκατομμυριούχους Σας θυμίζω ότι η συνάντηση κάπου στην Κίνα που είχε κάνει ο Βλαδίμηρος με τον ηγέτη της Κίνας, που λέγανε ότι τώρα ο 70άρης, ο ένας 75άρης, ο άλλος, και λέγε εντάξει, τώρα λέει έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Έχουμε και, πώς το λένε, αντικατάσταση οργάνων και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, για να ζούμε παραπάνω χρόνια. Αν η πρώτη δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, ανοίγει ο δρόμος για νέα γενιά θεραπείων που θα στοχεύουν την αναζωογόνηση κυττάρων σε όλο το σώμα, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο, λέει, εκφράζεται το DNA καθώς μεγαλώνουμε. Θυμάστε τους, μια γιατρό γυριατρικής κάπου εδώ στη Ρουμανία, δεν θυμάμαι το όνομά της πως τη λέγανε, που ήταν μεγάλη και τρανή γιατί έκανε διάφορες θεραπείες κλπ. Να, είδατε. Κυταρικός επαναπρογραμματισμός. Μ' αρέσουν αυτά. Reset δηλαδή. Ξαναπατάς το κουμπί και ξεκινάς από την αρχή. Πόσα χρόνια να ζεις, 200. Θα είναι πολύ, δεν είναι, ρε παιδί μου. Θα σε βαριούνται και οι δικοί σου, μην νομίζεις. Λέει αυτός ακόμα εδώ είναι. Τι να τον κάνουμε. Γελάτε, αλλά είναι γλυκιά η ζωή. Το 2007, λέει ένας Ιάπωνας επιστήμονας, ο Γιαμανάκα, Σίνγια Γιαμανάκα, επαναπρογραμμάτισε, λέει, ανθρώπινα ενήλικα κύτταρα και πήρε και Νόμπελ ιατρικής. Αποκάλυψε, λέει, 4 πρωτεΐνες που λέγονται, λέει, παράγοντες Γιαμανάκα, οι οποίες επαναφέρουν τα κύτταρα, αυτές οι πρωτεΐνες, σε μια πολύ νεότερη κατάσταση. Τι λες, ρε παιδί. Μεγάλοι φαρμακευτικοί όμιλοι έχουν επενδύσει, λέει, ενεργά στον τομέα. Τέλος πάντων, μια μεγάλη εταιρεία, τέλος πάντων, η οποία είναι παγκόσμια εταιρεία, έχει χρηματοδοτήσει, λέει, σχεδόν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια για τις ιστορίες αυτές. Σκέψου, φίλε ακροατή, τι θα γίνει αν τα καταφέρουμε και πάμε σε επαναπρογραμματισμό. Αλλά, πάντα υπάρχει το αλλά, εκτός, λέει, από τις δυνατότητες, υπάρχουν, λέει, και οι κίνδυνοι. Α, Ιωσήφ, την ξέρεις, Ασλάν, μπράβο ρε Ιωσήφ. Μπράβο ρε Ιωσήφ, τα ξέρεις εσύ τα θέματα αυτά. Γνωστό λαμογείο, λέω. Λοιπόν, επανέρχομαι. Οι κίνδυνοι, λέει, ποιοι μπορεί να είναι. Ο κυταρικός, λέει, επαναπρογραμματισμός λειτουργεί, λέει, σε κύτταρα που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν, ας πούμε, λέει, τη βελτίωση της όρασης ή τη μυϊκή δύναμη, διότι όσα περνάνε τα χρόνια μετά, ξέρετε, ατροφούν και οι μύες κλπ. Αλλά οι επιστήμονες, λέει, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Ειδικά, λέει, υπάρχει, λέει, ζήτημα όσον αφορά, λέει, τον καρκίνο. 2 από τους 4 παράγοντες Γιαμανάκα συνδέονται, λέει, με την ανεξέλεγκτη κυταρική διαίρεση και σε πειράματα με ποντίκια. Έχουν παρατηρηθεί, λέει, ότι σε κάποιες κατηγορίες κυττάρων εμφανίζονται όγκοι. Και τώρα, λέει, εκεί έχει πέσει το ενδιαφέρον των ειδικών, πώς θα ελέγχουν και αυτές τις ιστορίες. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό, γιατί όλοι μιλάμε για τη μακροζωία, Για σκέψου, λοιπόν, φίλε ακροάτη, γιατί υπάρχουν τώρα και αρκετοί οι οποίοι ζουν πάνω από 100, έτσι δεν είναι? 100 στάρα, 100. Αλλά να ζεις με καλές συνθήκες, ρε παιδί μου. Μπράβο, ρε Μανιάνθη Ασλάν, είδες. Μπράβο. Όλοι βλέπω, τα ξέρετε τα ονόματα. Μόνο εγώ, ο παππούς, δεν τα θυμάμαι, έτσι. Οκ. Μια χαρά. Καλημέρα, Σωσό, τι γίνεται? Α, πάμε βόλτα, βλέπω, με το Λαμπραντόρ. Τι ωραία. Τι ωραία, μπράβο. Καλημέρα, Σωσό, χαιρετισμούς. Θα έχει καιρό καιρό σήμερα εκεί στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Κώστα. Α, έχουμε, ναι, το καφετζί θα το παίξουμε. Α, μετά τις 7. Το χρωστάω, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Αβραάμ. Δεν μπαίνω, λέει, στο μετρό αναρχία στα μου. Γιατί εγώ έχω καιρό να έρθω, θέλω να πάω επίσκεψη, και ειδικά και στους αρχαίους, στον σταθμό εκεί με τα αρχεία. Μου λένε τα καλύτερα οι φίλοι μου πάνω από τη Θεσσαλονίκη, είναι εντυπωσιακό, λέει, όπως έχει κατασκευαστεί ο χώρος ο συγκεκριμένος. Καλημέρα, Σωτήρη. Στην Αγίου Γεωργίου στον Ασπρόπυργο, έξω από το κατάστημα, λέει, του Λαλιώτη, ο Λαλιώτης δεν ξέρω τι είναι, τρέχει νερό ποτάμι, λέει, από τη Δευτέρα. Ήρθε η ΕΙΔΑ, προχθές έβαλε κόνους, αλλά το νερό συνεχίζει, λέει, και χάνεται. Αυτά είναι τα ζητήματα, να μην χάνετε το νερό. Λοιπόν, κύριε Κεμιονία, ακούσατε το η αρχόντισσα Μελάνια από που προέρχεται το όνομά της, έτσι. Τα είπε εδώ η νεαρά απέναντί μου. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά την Κατερίνα. Λοιπόν, παρακολουθείτε Μουντιάλ. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, να είμαστε καλά με υγεία. Χθες έβλεπα, για να πάμε μετά σε διαφημίσεις. Όχι, δεν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω κάτι να σας πω. Λοιπόν, έβλεπα τα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα, όπου πήγαν εκεί όλοι βεβαίως πρόεδροι των ΗΠΑ εκτός από έναν. Το γνωστό και μη εξαιρεταίο. Είδα λοιπόν μια φωτογραφία με τον Biden, τον Clinton, τον Bush και τον Ομπάμα. Και μάλιστα ένας κάπου στο Twitter, νομίζω, στο X πώς λέγεται τώρα, είχε βάλει από πάνω τους αριθμούς αυτών που πέρασαν από την Προεδρία. Λοιπόν, ο Clinton είναι ο πρόεδρος νούμερο 42. Ο Bush, ο οποίος έχει γίνει κολλητός, να ξέρετε, με τον Ομπάμα. Και ειδικά οι σύζυγοι τους είναι, οι γυναίκες τους δηλαδή, πολύ, πολύ διαχειτικές μεταξύ τους. Νούμερο 43, ο Bush. Νούμερο 44 ήταν ο Μπάρακ Ομπάμα. Νούμερο 45 ο Δονάλτιος. Νούμερο 46 ο Biden, ο οποίος συνεχίζει και έχει προβλήματα. Και χθες πάλι κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο στο οποίο τον δείχνει τον Biden με τη σύζυγο να πηγαίνει στην εκδήλωση αυτή, χρησιμοποιώντας, λέει, κανονική πτήση και όχι, λέει, ειδική πτήση και λοιπά, που θα μπορούσε να κάνει ως πρώην πρόεδρος. Και μάλιστα, λέει, τουριστική θέση μέσα στο αεροπλάνο. Νούμερο 46 λοιπόν ο Biden, 47 ο νυν πρόεδρος, αλλά δεν πήγε. Λοιπόν, και μάλιστα νομίζω κάποιος στην ομιλία του, ο Μπάρακ Ομπάμα, αναφέρθηκε και στα του Προέδρου και είπε διάφορα πράγματα για την Αμερική. Α, τώρα να μην το ξεχάσω που λέει Αμερική, τι είπε ο Χέξεθ στους υπουργούς άμυνας του ΝΑΤΟ. Είπε ότι νιώθω ντροπή, λέει, με αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς, λέει, νατοϊκών δυνάμεων που δεν μας επέτρεψαν, φωτογράφησε την Ισπανία αν δεν κάνω λάθος, να προσγειώνονται τα αεροπλάνα μας για να κάνουμε, λέει, τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Και ανακοίνωσε την απόφαση, που είναι απόφαση του Αμερικανού Προέδρου προφανώς, ότι το επόμενο εξάμηνο θα ξαναμετρηθούν, λέει, οι Αμερικανοί για να δουν από πού θα φύγουν. Και αυτό έχει προκαλέσει, λέει, μια συζήτηση στους υπουργούς άμυνας για τη συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βορειοατλαντικό, στο ΝΑΤΟ, στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πούμε και δύο πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον και αναφέρομαι στην μεγάλη ξεχωριστή συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, είναι 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, το κλασικό μέρος που δίνουμε ραντεβού τα τελευταία χρόνια. Η φετινή συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε» είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο και ο τίτλος είναι «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι αυτή η συναυλία, η ετήσια συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», με εξαιρετικές προετοιμασίες και εξαιρετικό πρόγραμμα, τα έσοδα λοιπόν της συναυλίας αυτής θα διατηρηθούν όπως πάντα για την αγορά δένδρυλίων αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Κανονίστε την πορεία σας, κλείστε από τώρα τα εισιτήριά σας για τη μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», επαναλαμβάνω, γιατί μην νομίζετε, χρόνο πολύ δεν έχετε. 14 Σεπτεμβρίου είναι το ραντεβού μας. Διαφημίσεις.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
11: Τρουφαλντίνο!
12: Τρουφαλντίνο!
13: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάδια να γίνω.
9: Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Φέτος το καλοκαίρι, ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί, μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα!
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, εδώ είμαστε στον Sky 100.3, είναι 8 λεπτά πριν από τις 7, είναι η Παρασκευή και από ό,τι βλέπω οι συνάδελφοι εδώ στα πρωινάδικα, στην τηλεόραση έχουν στασίδι στο λιμάνι, αρχίσαμε τα γνωστά και μη εξαιρετέα, φεύγετε που πάτε, γιατί φεύγετε, τι κάνετε κλπ. Τι συγκέντρεσαι να πάμε που θέλουμε, πάμε ρε παιδί μου, μα πάμε να ξεκουραστούμε μια εβδομάδα. Αν είναι ακριβά τα εισιτήρια, αν βρήκατε εύκολα εισιτήρια κλπ. Κλπ. Ω, για το Θεό τώρα. Κάμε αυτή την ιστορία κάθε χρόνο. Λοιπόν, να σας πω, θα πάμε στη Ραφίνα αργότερα, την πατρίδα μου, όχι για τα λιμάνια και για τα ταξίδια, αλλά για το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Θυμίζω ότι Δευτέρα τελειώνει η ημερομηνία. Ωραία, θα γίνει ναι, το Σαββατοκύριακο, μου λέγανε δικοί μου άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Χαμός. 36 ώρες το 24ωρο θα δουλεύουν αυτά τα συνεργεία για να καλυφθούν οι ανάγκες. Σφαίρα θα πάει το σύστημα. Και ξαναλέω, όλο αυτό εντωμεταξύ δεν δίνει κανείς σημασία. Μαύρο χρήμα, ξαναλέω, ε. Δεν υπάρχει, δεν πληρώνει. Μπαίνει, βγαίνει, πληρώνει, δεν πληρώνει. Άιντε να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Okay. Έβλεπα τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής που δόθηκαν επισήμως στη δημοσιότητα για το δημογραφικό. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θα μου πεις και τι έγινε που δεν πάνε καλά. Δεν βλέπεις να δεν πάνε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, μόλις λέει περίπου 65.500 είναι γεννήσεις το 2025, είναι 4,2% λιγότερο από το 2024. Διπλάσεις οι γυναίκες που γίνονται μητέρες μετά τα 40, λέει, και με κεσαρική, λέει. Πώς, παιδιά. Και πάλι καλά να λέτε που γεννάνε στα 40 οι γυναίκες. Και πάλι καλά να λέτε. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα με αφορμή το ρόλο που έχει η γυναίκα παύλα μάνα, παύλα, πώς το λένε, επιχειρηματίας, παύλα στέλεχος και οτιδήποτε άλλο για να κάνει και ένα παιδί. Και πάλι καλά. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σας πω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χώρο και χρόνο, υποχωρούν, λέει, τα ελληνικά πανεπιστήμια. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή του Απόστολου Λάκασα. Σύμφωνα με μια έκθεση ενός οργανισμού, λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Σύμφωνα, λέει, με αυτή την έκθεση, οι αδυναμίες των ιδρυμάτων εντοπίζονται, λέει, στην έλλειψη διεθνοποίησης και στη φήμη, λέει, μεταξύ των ακαδημαϊκών. Διαβάζω. Το Εθνικό Μετσόβιο είναι στη θέση 378, ήταν στη θέση 355. Το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό, ήταν στη θέση 390, τώρα είναι στη θέση 402. Το Αριστοτέλειο από το 485 στην κατάταξη στη θέση 502 και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης από την 628 τώρα είναι στην 649. Ξαναλέω, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να το διορθώσουμε. Γιατί μυαλά έχουμε, προοπτικές έχουμε, κάτι όμως δεν περπατάει καλά γύρω από αυτή την ιστορία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ξαναλέω, όχι οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την αρχή της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνιο, μαγκαζίνιο με τη Μελάνια, η οποία ήρθε και σήμερα από το Λευκό Οίκο. Θα τα πούμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
19: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
18: Προσλαμβάνεστε.
20: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
22: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
23: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
24: Full και λίγα λες.
23: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
24: Εγγύηση? Τι μου λες?
23: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
24: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
23: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λούθος.
6: Η ώρα είναι 7.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
26: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
27: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28: FM. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ώστε να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν, ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μουτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκάλιμπαφ. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα με το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κρυθεί προφυλακιστέος δεν είχε ιχνηπυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, το ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πάντως η Αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. ΗΠΑ αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, τόνισε πως οι ΗΠΑ είναι προσιλωμένες στην ειρήνη και ενθαρρύνουν όλους στη Μέση Ανατολή να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, ώστε όλα να εξελιχθούν ομαλά. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν, ανέστελε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Το δίκτυο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε πως η συνέχιση των Ισραηλινών επιχειρήσεων και επιθέσεων σε βάθος έως και 10 χιλιόμετρων εντός του λιβανικού εδάφους συνιστά σαφή παραβίαση της πρώτης διάταξης του Μνημονίου Κατανόησης. Εν τω μεταξύ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν το απόγευμα χθες σε συγκρούσεις της Χεσμπολάχ με μονάδα του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στην περιοχή και τόνισε ότι η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφάλειας της χώρας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζανταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε μήνυμά του προς τον Ιρανικό λαό, διευκρίνησε πως οι μελλοντικές πρόσωπα με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Σε ανακοίνωσή του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη δεν θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που ζητούν διέλευση από τα στενά του Ορμούς για διάστημα 60 ημερών, όπως αναφέρεται στη συμφωνία που υπεγράφει. Τα πλοία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση διέλευσης μέσω της Ιρανικής Αρχής Στενών του Περσικού Κόλπου, η οποία θα ανακοινώσει σύντομα τις επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Επίσης αναφέρει πως η Τεχεράνη βάσει της συμφωνίας θα συνεργαστεί για την εκαθάριση ναρκών από τα στενά. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχουμε μια πρώτη σημαντική εκτόνωση, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
28: Ο κύριος Μητσοτάκης, λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου στις Βρυξέλλες, συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Ζελένσκι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις, σημειώνει σε βίντεο του στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο της απόφασης του Αριού Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως αδικαιολόγητα γινόταν μέχρι τώρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζητά μεταξύ άλλων πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις.
4: Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα.
7: Οι θεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση. Θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
4: Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα φαντς. Πάλι κερδίζουν τα φαντς και εσύ χάνεις. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δώσει. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
28: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε τεντωμένο σκηνή κινητό ΣΥΡΙΖΑ, με το Σοκράτη Φάμελο να δέχεται ασφικτικό πρέσινγκ από την εσωκομματική αντιπολίτευση των Παύλο Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένα Δούρου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, εκτίμησε ότι οι όποιες κινήσεις συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πρέπει να γίνουν εγκαίρως, θέτοντας ως πιθανό ρώσιμο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Συνεχίζουμε τον πολιτικό σχεδιασμό μας καθαρά και με αυτοτέλεια και κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό. Και ταυτόχρονα επιδιώκω και δουλεύουμε για να υπάρχουν γρηγορότερες εξελίξεις για τη χώρα. Έχουμε μια εντολή από τους πολίτες. Κάντε ό,τι μπορείτε να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
28: Σαφείς απαντήσεις για τις προθέσεις Φάμελου ζητά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς.
10: Θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ. Και εδώ πρέπει και ο Σοκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σοκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί.
28: Όλοι έχουμε πολιτική διαδρομή. Δεν μπορεί να λες ότι θα πας σε ένα γάμο που δεν σε καλέσανε, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης.
11: Γι' αυτό λέω δεν καταλαβαίνω την απόφαση. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένει. Μα δεν σε καλέσανε. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσανε, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
28: 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος με πέρσι. Το αντίστοιχο διάστημα στην Αττική, ωστόσο, εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρσι οι παραβάσεις ανήλθαν σε 9.180 ενάντια 6.861 στο πεντάμινο του 2025. Οι συχνοί ελλείμματα της τροχέας έχουν αναδείξει το πρόβλημα που, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πολυπαραγωγικό. Από τη μία πλευρά πρόκειται για πολύ νεαρά άτομα, από την άλλη για οδηγούς από τους οποίους ενώ είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για διαφορετική παράβαση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το όχημα τους αδιαφορώντας για τους κανόνες.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
28: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομιλών του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση της Ελβετίας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνα, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Το σημερινό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχονται την Αυστραλία, στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα παίξουν Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Αϊτή και στις 6 η Τουρκία κοντρά με την Παραγουάη. Στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στο Κοροπή βρέθηκε χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος, ο ιδιοκτήτης της Πράσινης Παΐχης, συνομιλία με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας. Λύθηκε και τυπικά η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πουτσίτς είναι το μεγάλο φοβερή, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ!
14: Θα έρθει από μένα.
15: Αμέ!
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
28: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
16: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς εκπλήξεις, επί της ουσίας, κίνηση θα συναντήσουν όσοι βγαίνουν από το λιμάνι του Πειραιά. Από τη μεριά της Ιετιώνιας Ακτής και του Αγίου Διονυσίου, βγαίνουν στο ύψος των τρένων στην Κόνονος και εν συνεχεία στην Ομηρίδου Σκυλίτση για να έρθουν προς το Νέο Φάληρο. Αυτοί θα συναντήσουν κίνηση. Όσοι βρίσκονται στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα της, στο ανωδικό από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ και στον Σκαραμαγκά βεβαίως, στις Λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Σκαραμαγκά και τη Λίμνη Κουμουνδούρου. Τίποτα άλλο επί της ουσίας, Μεράνια.
28: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
17: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη βορειοανατολική, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία ως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά θα έχουμε λίγη συννεφιά στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά η συννεφιά θα αυξηθεί και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Τώρα τέλος, το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
28: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
18: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε και 16. Σήμερα τελειώσαμε νωρίς, βλέπω την ενημέρωση, την αναλυτική. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Εδώ είμαστε. Η κυρία Σούζη παραμένει εδώ, στον ραδιοθάλαμο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Και λέμε τα υπέροχα του φετινού καλοκαιριού. Μας έχει πάει, παιδιά, τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
1: Αλλά έχουμε ακόμα 15 μέρες.
0: Τα, τι 15, 19 έχει σήμερα. Ο μήνας, τη Δευτέρα 22.
1: Σωστά, δίκιο έχει.
0: Και από ό,τι μου λέγατε πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα, από Τετάρτη ψιλοτσιμπάει λίγο.
1: Ναι, τσιμπάει λίγο,
0: άρα τι 22-24.
1: Ναι.
0: Κάτσε καλά. Εδώ και στην Ιβηρική Χερσόνησο καίγονται.
1: Όχι μόνο, και στη γενικά.
0: Στη Γαλλία, στη Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία. Στην Ελβετία.
1: Και η Ιταλία, νομίζω.
0: Άμα είναι στην Ιταλία, δεν μου αρέσει αυτό.
1: Όχι.
0: Γιατί
1: κοντοζυγώνει. Το κρατάει. Το κρατάει εκεί, γιατί είναι απλά λίγο μετατοπίζεται. Γι' αυτό και λέω ότι στα μέσα τη άλλη εβδομάδα. Να είναι καλά το Μελτέμι το δικό μα.
0: Το κρατάει αυτό. Δεν μπήκε ο Αύγουστο. Πού είναι τα Μελτέμι. Θέλω να την πούνε όλοι τα Μελτέμι.
1: Όχι, πάντα έχουμε Μελτέμι και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
0: Αύγουστο θυμάμαι ότι έρχεται η ώρα του Μελτεμιού.
1: Πέρυσι είχαμε και τον Ιούλιο και πρόπερσι. Κάθε χρόνο έχουμε Μελτέμια.
0: Okay.
1: Και τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο μετά τις 15 συνήθως δεν έχουμε.
0: Μετά τις 15 μαζεύουμε στα σπίτια μας, δεν τελειώνουμε τα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Το γνωστό και μη εξαιρετικό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για πέστε μας τι έχουμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ακόμα θα έχουμε αρκετές βροχές και μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Γιατί από το βορειαδάκι έχει ακόμα λίγες βροχούλες εκεί στη Θεσσαλία. Τι μάλιστα. Σιγάνο ψυχάλισμα. Αλλά το κυρίως. Θα είναι το κυρίως μενού. Θα είναι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά πάλι. Βροχές συμπόρες όπως και χθες. Πελοπόννησος είχε χθες περισσότερες.
0: Μάλιστα.
1: Και τα υπόλοιπα βγάλανε.
0: Η γνωστή αστάθεια.
1: Σήμερα, η γνωστή απογευματινή αστάθεια. Όμως Σαββατοκύριακο αλλά και μέχρι και τη Δευτέρα περιορίζεται σημαντικά η αστάθεια στα βόρεια ορεινά. Έχουμε βοριάδες που θα φτάνουν. Σήμερα δεν αποκλείεται στο Αιγαίο να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Αλλά κυρίως οι Κυκλάδες εκεί, σε εκείνο το κομμάτι του Αιγαίου. Το Φταράκι μέσα το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα και την Τρίτη μη σου πω. Τρίτη, Τετάρτη θα έχουμε κάποια αστάθεια απογευματινή στα βόρεια και από την Τετάρτη, κυρίως στα βόρεια, και από την Τετάρτη θα εξασθενήσουν από ό,τι φαίνεται λίγο οι βοριάδες. Όχι τελείως. Και γι' αυτό λέω ότι θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Δηλαδή εδώ στην Αττική να φτάσουμε τους 35 με 36 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Πέμπτη. Από την Τετάρτη, Πέμπτη και μετά.
0: Πάντως βλέπω από το χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνεστε ότι και στις Κυκλάδες έχει αέρα μπόλικο αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
1: ναι.
0: Αλλά βλέπω και στη Λίμνο και στη Σκύρο
1: και εδώ στην Αττική έχει.
0: Είχε το πρωί, ναι, είχε.
1: Και γενικώς έχει και θα έχει. Γιατί είναι Μελτέμι, το μεσημέρι θα είναι πιο ζωηρό. Κάτω στη Νότια Αττική το πιάνει σημαντικά. Λαύριο.
0: Α, από εκεί κομμάτι.
1: Βέβαια, βέβαια. Πολύ. Πολύ.
0: Άρα δεν σε συμφέρει να κάνεις μπάνιο και σε πιάνει θάλασσα.
1: Κοίτα, όχι. Άμα είσαι στις ακτές του Σανονικού, υπάρχουν παραλίες
0: οι οποίες δεν τις
1: πιάνει. Τις πιάνει ο αέρας μεν, αν δεν είναι οχτάρι, δεν κάνει κύμα και δεν έχει και αμοβολή. Αν είναι μέχρι 6-7, δεν σε πιάνει ο αέρας πολύ, δηλαδή είναι ό,τι πρέπει για να καίγεται.
0: Να σας πω τώρα μια ευκαιρία στο θύσεις, γιατί εσείς πάτε σε εκείνα τα μέρη. Έχει κόσμο, πηγαίνουν.
1: Γιατί να μην πηγαίνουν.
0: Όχι, γιατί έλεγα, επειδή μου έκατσε τη δήλωση πάνω να φέρω ένα γενικό μου πρόσωπο. Κυριακή απόγευμα.
1: Αυτή που μας πέρασε.
0: Όχι, πριν από την προηγούμενη,
1: ναι,
0: Κυριακή.
1: Νομίζω,
0: απόγευμα,
1: ναι, κάτι μου είχε.
0: Της κολάσεως. Δηλαδή στο ρεύμα.
1: Ναι,
0: του βασίματος, ναι, της Αττικής Οδού. Άρα από τα παραλιακά, ναι, ναι, γινόταν, ναι, πολύ κίνηση.
1: Κοίτα, εμείς πηγαίνουμε Παρασκευή απόγευμα, βράδυ, ό,τι ώρα τελειώσω από εδώ, για να μην μας πάει,
0: ναι,
1: το,
0: ναι, ναι,
1: και,
0: ναι,
1: να έχουμε το Σάββατο. Και την Κυριακή, το αργότερο, 4:30 ώρα έχουμε φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αλλιώς θέλουμε 3 ώρες πάνω στη.
0: Μα
1: κίνηση.
0: Το εντυπωσιακό είναι μετά τα διόδια για μέχρι τον κόμμα εκεί για τη Ραφίνα που πάει. Εκεί, ναι, είναι το κομμάτι. Προφανώς
1: είναι το κομμάτι.
0: Πολλές λωρίδες που μπλοκάρονται και
1: γίνονται μία. Εκεί έχει κίνηση. Και οπότε. Δεν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να ταλαιπωρηθούν.
0: Προφανώς και ειδικά και με ναι, στη ζέστη και λοιπά.
1: Και ζέστη, ναι. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Μας καλώς
1: τον Κυριακό.
0: Να είμαστε καλά.
1: Τα λέμε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εδώ θα είστε.
0: Βεβαίως.
1: Δεν παίρνει τα άδεια ακόμα.
0: Όχι, όχι. Και την άλλη εβδομάδα, να ξέρετε, όχι αυτή που μας έχετε, την παραπάνω, θα είμαι και Γιαννίρης μαζί με το ψάρι.
1: Α, και Γιαννίρης.
0: Φεύγει ο Γιαννίρης και το κάνει ο Γιαννίρης. Καταλάβατε τώρα.
1: Πού πάει ο Γιαννίρης.
0: Πού να ξέρω εγώ, πάει. Φεύγει το παιδί. Τι να κάνει.
1: Ξεκουράζει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,

0: μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και με την παρουσία βεβαίως και του Πακιστάν και του Κατάρ στη Γενέβη, στην Ελβετία σωστότερα, αυτό μπορεί να έσπρωξε κάπως τις τιμές προς τα πάνω με αφορμή τα χτυπήματα του Ισραήλ στο Λίβανο. Θυμίζω ότι λειτουργεί πλέον ή μάλλον τρέχει ανάποδα ο χρόνος των 60 ημερών που είναι προγραμματισμένο σύμφωνα με τα όσα υπάρχουν στο MOU, στο Memorandum μεταξύ των δύο πλευρών, για να τρέξουν και να περπατήσουν όλα τα αγκάθια τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, που και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω και από αρκετούς συναδέλφους, υπάρχει μια κίνηση η οποία καταγράφεται και το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της κίνησης γίνεται από τους δρόμους που έχει οριοθετήσει το Ιράν στα στενά και όχι προς τη μεριά του Ομάν από την άλλη πλευρά. Να ξέρετε ότι περνάνε και πάρα πολλά πλοία τα οποία έχουν κλειστούς πομπούς και δεν φαίνονται για την κίνηση που πραγματοποιείται ή όχι. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχουμε κίνηση αρκετών πλοίων αυτή την ώρα που μιλάμε, με ανοιχτούς πομπούς, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο σχεδόν στέλνουν το μήνυμά τους ότι είναι εκεί. Ας πούμε και βλέπω αρκετά, βλέπω ας πούμε και ένα πλοίο με την ονομασία Στέλλα, το οποίο έχει σημαία Νορβηγίας και είναι τάνκερ. Ένα από τα πλοία τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των στενών, τα οποία περπατάνε, πηγαίνουν και έρχονται και βγαίνουν και μπαίνουν. Και αυτό κάτι σημαίνει όσον αφορά και την ιστορία της εξέλιξης των πραγμάτων και των προϊόντων τα οποία πρέπει να βγουν από τα στενά για να πάμε σε μια κανονικότητα, όπως λέγαμε. Τώρα, στέλνω καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη Σαυριλίσκια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, το Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τον Γιώργη στη Ζαγορά του Πηλίου, τον Νίκο στην Καλυθέα και τον Σπύρο στο Βοτανικό, όπως επίσης και τον Ευγένιο στη Νίκαια. Και ο φίλος μου Χαρόλαμπος λέει το εξής: τα οικόπεδα, λέει, που ανήκουν στους δήμους και στις περιφέρειες, γιατί δεν τα καθαρίζουν? Θα ρωτήσουμε και τη Δήμαρχο της Ραφίνας, που θα έχουμε τη χαρά να κουβεντιάσουμε αργότερα μαζί της. Ο Δήμος Ραφίνας, ο Δήμος μου τέλος πάντων, τόπος καταγωγής μου, ένας μεγάλος Δήμος και πράσινος Δήμος, έτσι. Όπως επίσης ξαναλέω και ο Δήμος Μαραθώνα Νέας Μάκρης, από τους μεγαλύτερους, σας έχω ξαναπεί ότι είναι ο Δήμος Οροπού, ο Ασπρόπυργος, στα δυτικά κομμάτια πάλι έχουν αρκετό, είναι απλωμένη μάνδρα. Είναι Δήμοι οι οποίοι είναι μεγάλοι Δήμοι και πράσινοι Δήμοι, όπως το Λαύριο. Έχει μεγάλους Δήμους στα όρια που πρέπει να καθαριστούν. Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem θέλουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Τηλεφωνήστε στο 210-55-98-700.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογίζει.

0: πάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Δευτερόλεπτα πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, προλαβαίνω να σας πω, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα σε εφημερίδες, ότι στα μπλόκαλε που έγιναν στην Τροχιά το πρώτο πεντάμινο του 2026, εντοπίστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 20.000 οδηγοί, λέει, να κυκλοφορούν χωρίς να έχουν δίπλωμα οδήγησης, άδεια ικανότητας οδήγησης. Λοιπόν, δεν είναι εντυπωσιακό. 20.000, στην Αττική ξαναλέω, Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος, λέει, με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα στο λεκανοπέδιο. Ωστόσο, λέει, εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρυσι, λέει, οι παραβάσεις ήταν 9.180, ενώ φέτος είναι κάτι παραπάνω. Οι έλεγχοι, λέει, της τροχέας έχουν αναδείξει το πρόβλημα, που σύμφωνα, λέει, με τους ειδικούς είναι πολυπαραγοντικό. Πρόκειται, λέει, για πολύ νεαρά άτομα από τη μία μεριά και από την άλλη για οδηγούς από τους οποίους έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα, λέει, για παραβάσεις. Συνεχίζουν όμως να χρησιμοποιούν το όχημά τους για την καθημερινότητα. Μάλιστα. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Θανατηφόρο τροχαίωμα μοτοσυκλέτας μειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε το θάνατο του οδηγού. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance για να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πάντως η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ και η Αντιπροσωπεία των Αντιδιαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Η απόφαση της Ολομέλειας του Ρεοπάγου για τον νόμο Κατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κρυθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Με ρωτάτε τι γίνεται με το χρυσό. Πολλές απορίες έχετε πρωί-πρωί. Μ' άρεσετε να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, ο χρυσός είναι τώρα που μιλάμε στα 4.162,25 δολάρια η ουγγιά. Έπεσε λιγάκι, έχει μια πτώση σχεδόν 2%. Χθες προχθές ήταν γύρω στα 4.300 και κάτι. Τώρα έχει πέσει. Στα πιο χαμηλά έχει φτάσει γύρω στις 4.000 δολάρια η ουγγιά. Λοιπόν, αυτά παρακολουθούμε. Α, Παναγιώτη, με αφορμή το ερώτημα που κάνεις για τη συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, η εμπειρία δείχνει, αυτό ανακοινώνεται τελευταία στιγμή, τελευταίες εβδομάδες, ότι πάντοτε τα διοικήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς τραβάνε λίγο τα δρομολόγια τους παραπάνω για να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο που θα πάει στη συναυλία. Εκτιμώ ότι το ίδιο θα γίνει και φέτος. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανακοίνωση, αλλά αυτό ξαναλέω, λέει η εμπειρία του παρελθόντος γύρω από τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, εκεί στο Καλλιμάρμαρο. Τώρα, καλημερίζουμε και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Ρέση Σεϊμένη. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαλτή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Για πάμε να δούμε κάποια ερωτήματα που έχουν θέσει οι φίλοι ακροατές, και είναι και μπόλικα η αλήθεια είναι, να δούμε τι θα προλάβουμε σήμερα. Λέει λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος ακροατής, όταν λέει ο εγγυητής εξοφλεί το οφειλόμενο δάνειο του δανειολήπτη, η εφορία θεωρεί ότι το ποσό που βάζει ο εγγυητής είναι εισόδημα για τον δανειολήπτη και πρέπει και να δηλωθεί και να φορολογηθεί?
1: Όχι, σε καμιά περίπτωση, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έχει απαντήσει σε αυτό,
0: ναι,
1: και έχει πει στην εφορία να μην βάζει τέτοια πράγματα που είναι υπερβολικά.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ο εγγυητής εξοφλεί το δάνειο του δανειολήπτη, λέει, δεν πρέπει η εφορία να θεωρεί ότι το εξοφληθέν ποσό του δανείου είναι εισόδημα για τον δανειολήπτη. Δηλαδή δεν έχει δανείσει λεφτά, αυτό εννοεί ο εγγυητής στον δανειολήπτη. Απλώς εκπληρώνει κάποια.
0: Διευκολύνει υποψία.
1: Έχει αναλάβει εγγράφος.
0: Ναι, okay.
1: Οπότε στην περίπτωση αυτή δεν έχει κανένα εισόδημα ο δανειολήπτης. Ξεμπερδεύει ο δανειολήπτης. Έχει μπερδέψει, έχει
0: τον εγγυητή.
1: Βρει τον πελάτη του, ο
0: εγγυητής,
1: βέβαια.
0: Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι και αυτός εκεί παρόν στην υπογραφή του.
1: Σημασία έχει, δεν είναι εισόδημα αυτό. Και η εφορία, όσες φορές το έκανε, αναγκάστηκε να το ανακαλέσει.
0: Μάλιστα.
1: Το λέμε γιατί αν τυχόν το κάνουν και άλλοι έφοροι που δεν το ξέρουν ακόμα αυτό, γιατί είναι καινούργια η απόφαση αυτή.
0: Okay.
1: Τότε λοιπόν πρέπει να το ξέρουν ότι θα πρέπει να διεκδικήσουν τα χρήματα του στο δίκαιο του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Καταθέσει στο εξωτερικό, λέει, που προέρχονται από χρήματα που έχει ένας φορολογούμενος στην Ελλάδα. Τι πρέπει να προσέχουν οι ενδιαφερόμενοι? Τι ακριβώς συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές? Δηλαδή κάποιος που έχει λεφτά τα οποία τα έχει από την Ελλάδα και πάει και τα βάζει σε ένα τραπεζικό λογαριασμό σε μια τράπεζα στο εξωτερικό.
1: Κοιτάξτε, εάν οι καταθέσεις πριν να φύγουν στο εξωτερικό είχαν δηλωθεί στην Ελλάδα με τη δήλωση φορολογίας εισόδηματος, το Ε1 που λέμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δικαιολογείται η προέλευσή τους, αυτό που αναπεί. Αν δικαιολογείται την προέλευσή τους, δηλαδή προέρχονται από νόμιμα χρήματα ή από χρήματα που έχουν απαλλαγή ή έχουν φορολογηθεί, δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Εάν λοιπόν δικαιολογείται η προέλευσή τους, η εφορία δεν ελέγχει τίποτα, το βλέπει και τελειώνει. Αν όμως δεν δικαιολογείται η προέλευση, τότε η εφορία έχει το δικαίωμα να ελέγξει τις καταθέσεις για 5 χρόνια.
0: Πίσω.
1: Ας πούμε για
0: πίσω.
1: Το 26,
0: ναι.
1: Αν γίνει καμιά τέτοια
0: υπόθεση, ναι.
1: Τότε η εφορία μπορεί μέχρι το 32 να τα ελέγξει. Έχει 5 χρόνια από την ημερομηνία που καταπληκτήκε η δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Εάν όμως δεν είχαν δηλωθεί στην Ελλάδα εισοδήματα και προκύπτει ας πούμε αυτό το θέμα, η εφορία έχει 10 χρόνια στο δικαίωμά της να το ψάξει.
0: Άρα μέχρι το 36.
1: Για 32 θα πάει το 37, μέχρι το 37 μπορεί να το δηλώσει, το 26. Βέβαια μπορεί να πούμε ότι αν ο φορολογούμενος έχει στο εξωτερικό εισοδήματα ή από πώληση ένα ακίνητο στο εξωτερικό ή έχει μια επιχείρηση στο εξωτερικό και έχει καταθέσει στο εξωτερικό, δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα. Μπορεί από εκεί να τα έχει δηλώσει νομίμως. Επειδή το παγκόσμιο εισόδημά του είναι κάτοικος Ελλάδος, ας πούμε, το παγκόσμιο εισόδημά του δηλώνεται στην Ελλάδα. Πρέπει να τα δηλώνει αυτά. Και τα εισοδήματα που έχει στο εξωτερικό, αλλά και την περιουσία που έχει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Τα δηλώνει.
0: Πάμε παρακάτω. Στους κοινούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, ισχύει η απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς όταν φεύγει από τη ζωή κάποιος από τους συνδικαιούχους?
1: Ένα μέτρο που πήρε ο Μητσοτάκης όταν ήρθε στην εξουσία το 19, το 22 το ψήφισε βέβαια, είναι αυτό το μέτρο που θα πούμε τώρα. Δηλαδή, εάν είχα ένα κοινό λογαριασμό στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: και πέθανε ένας συνδικαιούχος, δεν είχε το πλεονέκτημα να τον κληρονομήσουν οι άλλοι συνδικαιούχοι χωρίς φόρο κληρονομιάς. Όπως γίνεται ας πούμε στον κοινό λογαριασμό που είναι στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. άμα είχε το λογαριασμό στο εξωτερικό, δυστυχώς δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και επειδή λοιπόν οι Έλληνες το είχαν, δηλαδή ένας πατέρας ήταν στο εξωτερικό μια στιγμή και τα παιδιά του στην Ελλάδα, και ο νόμος όταν πέθανε ο πατέρας δεν τα άφησε τα παιδιά να το κληρονομήσουν χωρίς φόρο κληρονομιάς. Ήρθε ο Μητσοτάκης, το πήρε χαμπάρι, και το είπαμε εμείς, η φοροτεχνική του το είπαμε.
0: Άρα έφερε νομοθετική ρύθμιση λοιπόν.
1: Έκανε ρύθμιση και λέει ότι όπου και να είναι ο λογαριασμός, είτε στην Ελλάδα είτε και στο εξωτερικό, αυτό είναι το θέμα τώρα. Και πεθάνει κάποιος από τους συνδικαιούχους, οι άλλοι θα το κληρονομούν χωρίς να πληρώνουν φόρο κληρονομιά στην Ελλάδα. Τέλειωσε. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι ένα καλό μέτρο και επειδή έχουμε συνηθίσει στην εκπομπή σας, κύριε Ψάρτη.
0: Ναι, να μουρμουρίζουμε.
1: Καλά να λέμε και τα κακά. Αυτό είναι καλό που το λέμε. Γιατί μην μας παρεξηγήσουν ότι πιστορίζουμε το Μητσοτάκη.
0: Okay, λοιπόν.
1: Άμα έκανε ένα καλό, θα το λέμε. Anyway, θα το λέμε οπωσδήποτε.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, πάμε και ένα τελευταίο ακόμα για να κλείσουμε τη σημερινή επικοινωνία. Κοινός λογαριασμός μεταξύ των συζύγων. Τι πρέπει να προσέχουν οι δύο σύζυγοι σε αυτούς τους κοινούς λογαριασμούς?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να θυμηθούμε ότι, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι ο νόμος αντιμετωπίζει τους δύο συζύγους χωριστά τον καθένα. Ως αυτοτελές υποκείμενο υποχρεώσεων και στο φορολογικό δίκαιο. Και υποχρεώσεων και δυνατοτήτων άλλων, ας πούμε, οπωσδήποτε. Ο νόμος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή, κρίνουν ότι η τυχόν οικονομική αλληλοβοήθεια μεταξύ των συζύγων αντιμετωπίζεται ότι με τη λογική του δανείου. Δηλαδή, δεν μπορεί ο σύζυγος να δώσει χρήματα στη σύζυγό του χωρίς να κάνει κάποια χαρτιά. Με άλλο μέτρο που πήρε πάλι Μητσοτάκης με τις 800.000, θυμάστε, που λέγαμε για τη γονική παροχή στα παιδιά,
0: μάλιστα,
1: μέχρι 800.000 που απαλλάσσεται, έδωσε δυνατότητα και μεταξύ των συζύγων να γίνεται δωρεά. Και έτσι λοιπόν, εάν τυχόν θέλει να μην πληρώσει το φόρο της δωρεάς που είναι 10%, αν δώσει ο ένας σύζυγος στον άλλο χρήματα, ας πούμε, τότε πρέπει οπωσδήποτε να τα καταθέσει, να τα βγάλει από το λογαριασμό του το τραπεζικό, να τα βάλει στο όνομα του άλλου συζύγου. Και μετά να κάνει και την αίτηση στην εφορία για να απαλλαγεί από το 10%. Άρα υπάρχει δυνατότητα και μεταξύ των συζύγων να γίνει απαλλαγή από το φόρο όταν δίνει χρήματα ένα στον άλλο, με λίγα λόγια. Αλλά πρέπει να τα καταθέτει στην τράπεζα, στο λογαριασμό του άλλου συζύγου, ο ένας σύζυγος που τα δίνει, και μετά να κάνει και την αίτηση. Προσοχή, δεν κάνουμε την αίτηση και μετά τα λεφτά στην τράπεζα. Πρώτα τα λεφτά και μετά η αίτηση. Γιατί αν το κάνουμε ανάποδα, θα θεωρηθεί ότι είναι δεύτερη παροχή. Δηλαδή, αν κάνουμε αίτηση να μας απαλλάξουν από το φόρο όταν δίνει ένα σύζυγο στον άλλο χρήματα και μετά καταθέσουμε τα λεφτά στην τράπεζα, αυτό θεωρείται ότι είναι δεύτερη δωρεά.
0: Μάλιστα.
1: Προσοχή αυτό.
0: Ναι, θέλει προσοχή αυτό. Καλό είναι να ρωτάμε τους ειδικούς γύρω από αυτές τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε.
1: Προσοχή στο λογιστή. Προσοχή στο λογιστή μας. Γιατί αυτός τα ξέρει καλά. Ο λογιστής τα ξέρει καλά.
0: Και okay,
1: γιατί,
0: okay,
1: σας βεβαιώνω γι' αυτό.
0: Ναι, δεν αφεβάλλω καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Παρακαλώ.
1: Επειδή δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, αλλά σήμερα θέλω να πω μια καλημέρα στην κόρη μου, την Αγγελική, που πάει τώρα, μας ακούει και πάει στη ΔΕΗ, και στους συναδέλφους που μας ακούνε όλοι κάθε πρωί που πάνε στη ΔΕΗ, να πούμε καλημέρα στους συναδέλφους της κόρης μου, στην Αγγελική, που είναι στη ΔΕΗ. Γιατί.
0: Κάνουν παράπονα, υποψιάζομαι, κύριε Σεϊμένη. Κάνουν παράπονα.
1: Όχι, δεν είναι. Επειδή καθημερινά παίρνω τηλέφωνα ότι μας ακούνε και εντάξει, όλα αυτά τα ευχαριστώ. Λέω κι εγώ να τους ευχαριστήσω μια φορά, να τους ανταποδώσω.
0: Να είστε καλά, κύριε Σεϊμένη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλημέρα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί θα είναι με τον κύριο Γιαννίδη, ο κύριο Σεϊμένη. Έτσι, πρωί-πρωί, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην κίνηση να μιλήσουμε με τον κύριο Κολιομιχάλη για να μα δώσει τα νεότερα. Προλαβαίνω να πω μια κουβέντα. Έμαθα για ένα περιστατικό στη Σέριφο, όπου ένα αγροτικό γιατρό, ένα 30χρονο, ο οποίο πήγε, λέει, στο νησί τον Οκτώβριο του 2025 και από τον περασμένο Μάιο φιλοξενείται δεξιά και αριστερά γιατί δεν υπάρχει σπίτι. Και είπε ο άνθρωπος ότι, παιδιά, άμα δεν βρω σπίτι θα παρατηθώ ή θα πάω σε άλλη θέση από την πρόταση που του έχουν κάνει από την δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Γενικά το λέω με αφορμή τώρα τη Σέριφο. Καλά, δεν υπάρχει ένα σπίτι, ρε παιδί μου, να βρεθεί να νοικιάσει ο γιατρός για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του νησιού, που το νησί το καλοκαίρι και αυτό το νησί πλημμυρίζει από κόσμο. Εν τω μεταξύ, από ό,τι κατάλαβα, ρωτώντας δεξιά και αριστερά, οι οργανικές θέσεις αγροτικών γιατρών είναι τρεις. Η θέση, λέει, του ειδικού γιατρού δεν έχει καλυφθεί εδώ και 1,5 χρόνο. Και θα φύγει κι άλλος ένας γιατρός. Γιατί? Από τη μία μεριά λέμε, στους νησιώτες απευθύνομαι τώρα, ότι, ρε παιδί μου, ναι, να έχουν γιατρούς, να καλύπτονται οι ανάγκες, να μην μεταφέρονται, να μην ταλαιπωρούνται άμα χρειαστούν κλπ. Μα δεν υπάρχει ένα σπίτι να βρεθεί για τις ανάγκες του γιατρού. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο νησί, αλλά με αφορμή το συγκεκριμένο νησί, στη Σέριφο, στις Κυκλάδες. Λοιπόν, κύριε Κολιομιχάλη, πάμε λίγο στα τις κινήσεις. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μου κάνει έκπληξη είναι που είχαμε κινήσει εντάξει στον Πειραιά, το περιμέναμε από το λιμάνι του Πειραιά προς το νέο Φάληρο.
0: Ναι.
2: Τώρα έχει φύγει σχεδόν αυτή η κατάσταση, αλλά νωρίς έπιασε κίνηση το αντίθετο ρεύμα. Η παραλιακή δηλαδή από εδώ, από τον Σκάι και το Μοσχάτο, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε άλλες εκπλήξεις.
0: Έχει τίποτα έργα, τι, γιατί για ποιο λόγο δεν έχει.
2: Όχι.
0: Πρωινά πλοία, πες ότι φύγανε τα πρωινά πλοία.
2: Όχι τελείως, δεν έχουν φύγει τελείως.
0: Okay. Ναι. Άρα μήπως είναι αυτό, ρε παιδί μου.
2: Και η πρωινή κίνηση πιο νωρίς και περισσότερη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλω να πω. Κατά άλλα, την ανηφόρα της Κατεχάκη το ξέρουμε πως θα μας δυσκολέψει, δεν είναι νέο. Η Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου ανεβαίνοντας προς το Χίλτον. Την Κηφισού την περιμένουμε. Έχει ισχυρή βέβαια καθυστέρηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο. Από τα Κτέλ δηλαδή προς την Νέα Χαλκιδόνα έχει μποτιλιάρισμα σεβαστό. Και στην Κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, αλλά είναι ανατμήματα ακόμα ευτυχώς. Ο Σκαραμαγκάς όπως ακριβώς τον περιμένουμε και λίγο καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Μια βόλτα δίπλα στον Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μον Μάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής που δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλας Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
0: Πριν πάμε να συναντήσουμε τη Δήμαρχο της Ραφίνας για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή την ιστορία των οικοπαίδων, τον καθαρισμό κλπ. Να σας πω ότι σύμφωνα με ένα δημοσίευμα σήμερα της εφημερίδας Τα Νέα, ο Έλληνας που ήταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο που είχε τα περιστατικά με τον Χανταϊό, ολοκλήρωσε με επιτυχία την καραντίνα του, δεν κόλλησε. Μετά από 33 μέρες ο άνθρωπος αυτός ήρθε 10 Μαΐου με στρατιωτικό αεροσκάφος και τον πήγανε στο Αττικόν, έκατσε σε καραντίνα, παρακαλώ πάρα πολύ, 33 μέρες. Όλα καλά για την υγεία του ανθρώπου αυτού, μπράβο, όλα καλά, ξεπέρασε το πιθανό κίνδυνο και επέστρεψε στην κανονικότητά του. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Τσέβα, είναι ξαναλέω δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου. Την κάλεσα, ο Δήμος Ραφίνας, μεγάλος Δήμος, στα όρια του δηλαδή, και πράσινο κομμάτι, που σημαίνει ότι έχει αρκετή δουλειά γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων και των κτημάτων. Καλημέρα κυρία Δήμαρχε.
16: Είστε συμφέρον. Ευχαριστώ όπως λέτε.
0: Ναι, για να δούμε λίγο το μηχανισμό. Σας ακούω λίγο με διακοπές, ελπίζω να το διορθώσουμε αυτό. Πώς πάνε τα πράγματα? Θέλω να πω ότι έχουμε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα. Η εικόνα που γενικότερα οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο, καταρχήν για τους ιδιώτες και μετά θα πάμε στα δημόσια κτήματα, τέλος πάντων.
16: Είναι μισά καθαρισμένα, μπορώ να πω, ειδικά στο ορεινό τμήμα του διοικητικού μας ορεινιών, δηλαδή διόνι, ντράφι, από εκεί δεν έχουν πολύ καθαρίσει ακόμα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
16: Τώρα θα βγουν λοιπόν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, θα αρχίσουν τα πρόστιμα και καταλαβαίνετε μετά μια γκρίνια.
0: Βέβαια, θα υπάρχει μουρμούρα, είναι δεδομένο. Να σας πω, εκεί πώς λειτουργεί φέτος ο μηχανισμός? Εγώ τον ξέρω δηλαδή, γιατί το αντιμετώπισα, αλλά θέλω να μας το πείτε και να τα ακούσουν και οι ακροατές. Πάει, ας πούμε, ένας ιδιοκτήτης ενός οικοπαίδου, καθαρίζει το υλικό του οικοπαίδου του, το βγάζει προφανώς έξω, ενημερώνει από ό,τι καταλαβαίνω τον Δήμο, την υπηρεσία του Δήμου, έτσι δεν είναι?
16: Ναι. Ενημερώνουν ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεφωνικά,
0: ναι.
16: Και λένε ότι θα έχουν σε εκείνο το σημείο, πάμε και τα παίρνουμε. Σε οικόπεδα που είναι τελείως κενά και σε μεγάλη έκταση, υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο, 50-100 ευρώ, αναλόγω με 2-3-4 φορτηγά.
0: Μάλιστα.
16: Επειδή δεν υπάρχουν δημοτικά τέλη, όπως καταλαβαίνετε.
0: Να σας πω κάτι, όλο αυτό το υλικό πού πάει, Δήμαρχε?
16: Έχουμε ένα διοδοτημένο οικόπεδο 6,5 θερμάτων στην καρδιά της Ραφίνας και τα συσσωρούμε εκεί. Υπάρχει ηλιοθερματιστικό μηχάνημα, καρκάνι σε μικρότερα μεγέθη, φορτώνονται σε μπουνταλίκες και πηγαίνουν στη Ριτζόνα όπου γίνεται εξοδοσία για λείπασμα ή πέλη.
0: Μάλιστα. Άρα αξιοποιείται λοιπόν το υλικό αυτό, σωστά, έτσι δεν είναι?
16: Φυσικά και αξιοποιείται. Βέβαια το κακό είναι ότι οι κάτοικοι συνεχίζουν να μην διαχειρίζονται σωστά. Μόνο οι Έλληνες είμαστε άνεργοι, μπορώ να πω. Μπορεί να κλείψουν μέσα στο πράσινα υπολείμματα και ένα καναπέ και ένα κομμάτι από το μπάνιο που έχουν κάνει.
0: Κατάλαβα. Εκεί αρχίζει το μπέρδεμα τώρα. Τα
16: ογκώδη.
0: Ναι, θέλει
16: διαλογή.
0: Να σας πω, με τα κομμάτια τα οποία ανήκουν στο δημόσιο, εκεί τι γίνεται? Δηλαδή θέλω να πω, τμήματα, εντάξει, μπορεί κάποια να ανήκουν και στο Δήμο. Υποψιάζομαι ότι αυτά καθαρίζονται, έχουν καθαριστεί όλα.
16: Μπορεί να υπάρχει ένα πολύ μικρό αριθμό από μικρά τρίγωνα, παρκάκια, δεξιά-αριστερά, ξέρετε που βγαίνουν όταν γίνεται το ρημοτομικό.
0: Ναι.
16: Τη ρετοδό συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα.
16: Έχουμε δώσει 4 βλαβίες τότε δεν προλαβαίνουμε, δηλαδή να κάνουν δρόμους.
0: Ναι.
16: Κάνουν δεξιά αριστερά τους δρόμους για να μπορέσει να είναι έτσι άνευτη η προσπέραση έτσι των ανθρώπων, η πρόσβαση των ανθρώπων. Ασταμάτητο. Μέχρι η Δευτέρα, ας πούμε, δεν θα έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η
0: ερώτηση. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί, γιατί είμαστε και τη τελευταία στιγμή. Από την άλλη μεριά, θυμάμαι, Δήμαρχε, ότι το εσωτερικό έδωσε κάποια κονδύλια στους Δήμους, ανάλογα με την έκτασή τους και ανάλογα με το αν έχουν πράσινα τμήματα δασικά ή ξέρω, δασόδη κλπ. Αυτά τα χρήματα φτάνουν για να κάνουν δουλειά συνεργεία του Δήμου ή να νοικιάσετε συνεργεία για να καθαρίσουν αυτές τις περιοχές?
16: Επειδή ξέρετε την καρτίνα της πόλεως μας, θα σας πω ότι φέτος το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μας έδωσε 230.000.
0: Ναι.
16: Έχουμε και τα καμένα δέντρα ακόμα στη Διόνη που έχουν μείνει σε ιδιωτικά οικόπεδα. Ένα μέρος πήγε εκεί. Τα υπόλοιπα στους τρεις ιδιώτες που σας είπα,
0: ναι,
16: για δρόμους.
0: Ναι.
16: Έχουμε πάνω από 400.000 χιλιόμετρα αθρηστικά δεξιά-αριστερά. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι δεν φτάνει το ποσό. Δηλαδή είναι εμένα, αλλά δίνεται ένα ποσό.
16: Δουλεύουμε.
0: Ναι.
16: Δουλεύουμε συνέχεια και εμείς και Σαββατοκύριακο δουλεύουν οι ιδιώτες εργολάβοι.
0: Ναι.
16: Αυτό λέω μόνο.
0: Αυτοί θα τελειώσουν δηλαδή μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα ή θα συνεχίσουν να δουλεύουν? Και επίσης μετά ξαναγίνεται ένας έλεγχος για αν πρέπει να ξανακαθαριστούν κάποια από αυτά?
16: Βέβαια συνεχίζουμε. Το δικό μας τμήμα της πολιτικής προστασίας κάνει συνεχείς αυτοψίες,
0: ναι,
16: και οι δικοί μας υπάλληλοι πρασίνου κάθε μέρα επεμβαίνουν. Ας πούμε είχαμε όλο τον προηγούμενο μήνα καθαρισμοί σχολείων,
0: ναι,
16: γιατί είχαμε τις γιορτές, τελειώσαν τα σχολεία τώρα, συνεχίζουμε με κοινόχρηστους χώρους, εκκλησίες, πάρκα.
0: Άρα
16: είναι
0: έχει,
16: δηλαδή ατελείωτο.
0: Μεγάλο όγκο. Τώρα τελευταίο ερώτημα, μια φίλη ακροάτρια μου λέει, τι γίνεται με το δρόμο της Καλλιτεχνούμολης? Υποψιάζομαι αυτό το δρόμο ο οποίος έφυγε με την πλημμύρα που καταστράφηκε ολοκληρωτικά και δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής σε περίπτωση φωτιάς. Εκεί τι θα γίνει, έχουμε καμιά...
16: Καταλαβαίνω την αγωνία των ανθρώπων. Το είπα και στον Δάδη στο Δημοτικό Συμβούλιο δημόσια. Είμαστε εδώ στο τέλος του δρόμου των διαδικασιών. Θα αναλάβει ο εργολάβος να υλοποιήσει το έργο.
0: Πότε θα ξεκινήσει ο εργολάβος?
16: Πιστεύω την εβδομάδα που μας έρχεται ξεκινάμε. Δυστυχώς, ξέρετε, το μηχανισμός ο κρατικός είναι πάρα πολύ αργός.
0: Γραφειοκρατικός, ναι.
16: Ακριβώς.
0: Και πόσο χρόνο θα έχει αφού αναλάβει να το ολοκληρώσει το έργο?
16: Μετά, μέσα σε ένα μήνα θα έχει τελειώσει, γιατί ναι, θα είναι, έχουμε και τη συνδρομή του στρατού.
0: Μάλιστα. Άρα το θέμα είναι να ξεκινήσει και σε ένα μήνα θα το τελειώσει.
16: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ.
16: Αφού περάσαμε τα πάνδυνα, να σας πω, χωρίς να το θεωρώ ότι διαμαρτύρομαι, απλά είναι λίγο
0: η γραφειοκρατική διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δήμαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Δημήτρα Τσεβά, η δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, για τον καθαρισμό και για το άλλο το πρόβλημα που υπήρχε εκεί με την πλημμύρα που κατέστρεψε έναν δρόμο και ουσιαστικά μπλόκαρε μια περιοχή, κατοικημένη περιοχή, από το να μπαίνει και να μπαίνει, να βγαίνει και να μπαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή και πρέπει να κάνει τώρα μια ολόκληρη στροφή. Τελειώσαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park, the place of happiness.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ!
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Με ξεμπάλιζα με Θράκων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι...
9: Η ώρα είναι 8.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
12: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
15: Πέλα FM.
16: Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία όπως αναμενόταν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance για να συμμετάσχει στις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, του ταξιδιού, ταξίδι ακυρώθηκε και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, ωστόσο η Αμερικανική Αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οικού. Η Αντιπροσωπεία των Διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε επίσης το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα τον Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Το μνημόνιο κατανόηση είναι ανεφόρον παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Τόνισε παράλληλα ότι η συμφωνία που απετέχθη αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε ότι με οποιοδήποτε τρόπο βγήκε ταπεινωμένος από αυτή την εμπειρία και ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος ανέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζνταμπά Χαμενεϊ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεργασίας, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλιμπαφ. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελεύθερης της αναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον Ομοκατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νέα δεδομένα για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη περίτεδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Πλέον οι αξιωματικοί της αστυνομίας ερευνούν αν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ίχνων που θα μπορούσαν να συμβάνουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριο στενό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμος στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
20: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
19: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
21: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική πρωινή συνάντηση, 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή. Τα καλύτερα εύχομαι για ένα καλό, όμορφο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Εύχομαι πρώτα απ' όλα να έχουμε υγεία και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας και στα όσα έχουμε αναλάβει, εν πάση πτώσει, να κάνουμε. Αναγγέλλω ότι ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος για δεύτερη Κυριακή θα είναι μαζί μας για την εξιστόρηση της αγροτικής ιστορίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα και από αύριο Σάββατο. Και για 6 Σάββατα, φίλες και φίλοι, θα παρακολουθήσετε την ηχογράφηση του βιβλίου Big Bang 1970-1973, ένα βιβλίο που πραγματεύεται την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, με συγγραφή στον Στάθη Καλύβα και την Ατάσα Τριανταφυλλίδη. Θα είναι ένα ευχάριστο πρωινό Σαββάτου για όλους και για όλες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, διότι ο λόγος διανθίζεται με πολλή μουσική, ακριβώς για να περιγράψουμε το περιεχόμενο της έρευνας που έκαναν οι δύο συγγραφείς και καταλήγουν στην περιγραφή και στα συμπεράσματά τους. Θα μου πείτε όταν το ακούσετε όλο το έργο ποια είναι η γνώμη σας. Εγώ θα σας πρότεινα βέβαια να διαβάσετε και το βιβλίο, γιατί είναι από τα ενδιαφέροντα βιβλία, κυρίως απευθύνεται σε εμάς που είτε στον παρόντα τότε χρόνο είτε λίγο αργότερα ζήσαμε όλα αυτά τα οποία περιγράφονται, αλλά και για τους νέους, που είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο ιστορίας, νεότερης ιστορίας, μόλις πριν από 60 χρόνια, να δουν τι έγινε στον τόπο τους και στην ελλαδική κοινωνία. Ελλαδίτες και του εξωτερικού Έλληνες και ομογενείς, καλώς ορίσατε λοιπόν, και ξεκινώ κυρίες και κύριοι με ένα θέμα το οποίο δεν θα το πιάσουν οι πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση από όπου ενημερώνεστε, δεν τα αγγίζουν αυτά στην τηλεόραση, δεν τα αγγίζουμε, διότι είναι αυτά που λέμε δεν βγάζουν νούμερα, δεν έχεις καλή τηλεθέαση άμα μπει σε αυτά τα ζητήματα. Οπότε τα προσπερνούμε ή δυστυχώς τα αφήνουμε στα χέρια των συνδικαλιστών της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, που δεν είναι η δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να παρακολουθούν τα συνδικαλιστικά των συναδέλφων τους. Δηλαδή αν καταπιέζονται στη δουλειά τους, αν διώκονται, αν το ένα, αν το άλλο. Δυστυχώς στη μεταπολίτευση και κυρίως μετά την πασοκική κυριαρχία, στην οποία βυθίστηκε δυστυχέστατα και η Νέα Δημοκρατία, για την οποία τώρα κάτι δεξιούλιδες λένε χάσαμε την ψυχή μας, αλλά η δεξιά όμως έγινε αυτό που λέμε κόκκινη δεξιά. Το κόκκινο πάει σε ένα πρόσωπο. Εγώ δεν θέλω να το προσωποποιήσω, γιατί δεν είναι μόνον ο φίλος μου ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Είναι ότι όλη η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά, εκτός από την περίοδο 90-93, ενώ την περίοδο Μητσοτάκη έγινε, γιατί το Μητσοτάκη δεν τον αφήσαμε και δυστυχώς ήταν και ο προεξάρχων και ο Σκάι που δεν τον αφήσαμε να ακουστεί και να πει αυτά που θέλει να πει. Άλλες εποχές με άλλα δεδομένα, αυτά είναι ιστορία τώρα. Αν κάνουμε ποτέ αυτή την ιστορία θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία μπήκε σε αυτήν την αντίληψη της πασοκικής νοοτροπίας που διαμορφώθηκε στην κοινωνία, και άρα αφήσαμε τα ουσιώδη θέματα της κοινωνίας στα χέρια των συνδικαλιστών. Ήταν τότε που οι συνδικαλιστές, δεν είναι σήμερα το ίδιο, έχουν αλλάξει τα πράγματα, ναι, αλλά όμως έχουμε ουρές. Δυστυχώς οι ουρές είναι ακόμη μπροστά μας. Λοιπόν, θα θίξουμε ένα θέμα κυρίες και κύριοι, το οποίο θέμα, επαναλαμβάνω, το πιάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο μόνο και σε αυτήν την εκπομπή, που έχει μια κάποια έτσι ματιά στα πράγματα. Δεν λέω ότι είναι η τέλεια ματιά, αλλά είναι μια προσπάθεια ματιάς. Μου γράφει λοιπόν μια εκπαιδευτικός και το διαβάζω την επιστολή της σήμερα, δεύτερη φορά, τη διάβασα χθες, αλλά στο άλλο ακροατήριο, τώρα να την ακούσετε κι εσείς. Την περασμένη Κυριακή μου την έστειλε η εκπαιδευτικός αυτή την επιστολή. Αλληλογραφεί πολύ συχνά μαζί μου για να με ενημερώνει για το τι πραγματικά συμβαίνει στη μέση εκπαίδευση. Και εννοείται ότι παίρνω μετρητής όλα όσα μου γράφει η γυναίκα, γιατί είναι αγωνίστρια. Είναι εκπαιδευτικός αγωνίστρια, δεν είναι τεμπελχανίο. Είναι, δίνει, κάνει προσπάθεια. Λοιπόν, όπως πάρα πολλοί άλλοι εκπαιδευτικοί, δεν το συζητώ, και είναι αδικημένοι και μισθολογικά και ηθικά. Δηλαδή, αυτό που θα περίμενε κανείς από την παρούσα κυβέρνηση και δεν το έκανε, είναι να αναβαθμίσει ηθικά τον εκπαιδευτικό. Να του δώσει, να του ξαναδώσει την αξία που πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να μπαίνει κανένας γονέας μέσα και να λέει και να παίρνει το λόγο και να λέει γιατί έβαλε τάδε βαθμό στο παιδί μου και το αδίκησε. Αυτά δεν υπάρχουν. Στα κράτη, δεν εννοώ στα κανονικά, εννοώ στα κράτη, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Όπως μου λέει ο φίλος μου, ο Γιώργος Δαιμόνης από το Όσλο, όταν πήγαιναν τα κορίτσια του στο γυμνάσιο, στο λύκειο, πήγαινε να ρωτήσει τον εκπαιδευτικό. Και του έλεγε ο εκπαιδευτικός, δουλειά σου, δηλαδή να μεγαλώσεις τα παιδιά και να τα διαπαιδαγωγήσεις, δουλειά μου εδώ. Τελειώσαμε. Γεια σας. Αλλά στο Γκρίκελαντ είναι ότι μπαίνει ο μπαμπάς και η μανούλα, τσαμπουκαλίδικα μέσα και διότι το οποίο και αρχίζουν διάφορα και καταλήγουμε σε αυτά που θα διαβάσουμε τώρα. Καλημέρα σας, μου γράφει η κυρία. Αυτές τις μέρες διορθώνω γραπτά των τελικών προαγωγικών εξετάσεων. Εκατοντάδες γραπτά. Αφιερώνω πολλές ώρες κάθε μέρα. Αναρωτιέμαι γιατί να γίνονται οι εξετάσεις αφού στο τέλος όλοι προάγονται και όλοι απολύονται από το γυμνάσιο. Πρέπει, γράφει η κυρία, να αφαιρεθούν τα μαθήματα της τρίτης ομάδας, όπως φυσική αγωγή, μουσική, καλλιτεχνικά, από τον υπολογισμό του μέσου όρου. Να μην λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα αυτά στην προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη. Με το υπάρχον σύστημα, ακόμη και οι μαθητές με αποδεδειγμένα χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης και συστάσεις από δημόσιες επιτροπές για φίτηση σε ειδικό σχολείο, ακόμα και αυτοί προάγονται στο γενικό σχολείο. Όλοι αυτοί οι μαθητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή αυτοί που δεν ανοίγουν βιβλίο και δεν προσέχουν ποτέ το μάθημα είναι βαρύδια μέσα στην τάξη και δημιουργούν κλίμα. Την αρχή της μηδενικής προσπάθειας, όχι απλώς της ίσονος σε παρένθεση. Κατά τη γνώμη μου, συνεχίζει εκπαιδευτικός, στο τέλος του δημοτικού και στο τέλος του γυμνασίου πρέπει να γίνονται πανελλήνιες εξετάσεις με θέματα ίδια για όλα τα σχολεία που θα επιλέγονται κεντρικά από το Υπουργείο. Θέματα πολλαπλής επιλογής με τις βασικές γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ο απόφυτος του δημοτικού και του γυμνασίου αντίστοιχα. Τα θέματα θα διορθώνονται από σκάνερ όπως τα θέματα των προτύπων και όχι από ανθρώπινο χέρι. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Δίκαιος, ισότιμος, αξιοκρατικός. Επίσης, θα γίνεται αναβαθμίδα ένα καλό ξεκαθάρισμα. Να κινητοποιούνται και οι αδιάφοροι γονείς και να ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά τους. Να κινητοποιούνται και οι εκπαιδευτικοί ώστε να έχουν καλές επιδόσεις οι μαθητές τους. Μου γράφει χθες, αφού άκουσε ότι διάβασα την επιστολή της, μου λέει: σας ευχαριστώ πολύ που διαβάσατε την επιστολή μου. Ακούστηκαν πολύ σκληρά ίσως αυτά που σας έγραψα και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι ευαίσθητοι υπέρ των αδυνάτων μαθητών, υπέρ της συμπερίληψης, όλοι οι αδιάφοροι γονείς, όλοι οι αδιάφοροι καθηγητές, όσοι είναι κατά της αξιολόγησης και κατά των εξετάσεων, θα αντέδρασαν. Να είστε πάντα καλά. Δεν ξέρω, κυρία μου, δεν μου έχει έρθει ακόμη η αντίδραση. Όταν θα έρθει, θα την ανακοινώσω δημοσίως. Όμως δεν αρκέστηκε σε αυτό η κυρία, μου έστειλε όμως και αυτά που γράφουν στο Facebook άλλες κυρίες συνάδελφοί της. Μου έστειλε και άλλη μια κυρία στην πλατφόρμα 1003 τη δική της, το δικό της μήνυμα και με αυτό ξεκινώ. Είναι η κυρία Βάσο. Άρη, καλημέρα. Εκπαιδευτικός και εγώ σε γυμνάσιο. Διόρθωσα γραπτά και αντιμετώπισα ένα φαινόμενο που σε τέτοια ένταση δεν το έχω ξαναδεί τα 20 χρόνια δουλειάς μου στο δημόσιο σχολείο. Το 20% των μαθητών μπαίνοντας στην αίθουσα έπεφταν στο θρανίο να κοιμηθούν. Αυτό εξάλλου έκαναν και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αφού περνούσε το απαραίτητο μισάωρο δυνατής αποχώρησης, σηκώνονται τα πουλάκια μου σε εισαγωγικά, συμπλήρωναν στην τύχη κάποια ερώτηση σωστού λάθους και αποχωρούσαν από την αίθουσα. αποτέλεσμα. Η διεύθυνση του σχολείου πίεσε τους εκπαιδευτικούς που μπορούσε, σε παρένθεση, να ανεβάσουν τόσο την προφορική βαθμολογία τους, ώστε να μην μείνει κανένα πουλάκι στην τάξη, πουλάκι εισαγωγικά. Είναι αυτό που και εγώ καμιά φορά λέω, αχ, τα πουλάκια μας. Ναι. Έτσι, χθες στη συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων πανηγυρίζαμε που πετύχαμε το ζητούμενο. Οι μαθητές προβιβάζονται στην επόμενη τάξη. Έρε τι θα ζήσουμε από το Σεπτέμβριο. Είναι ακριβώς σαν τα χρόνια του κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση. Έφτιαχναν τηλεοράσεις. Έπαιρνε ο διευθυντής στα κεντρικά και έλεγε, Μόσχα, καλημέρα. Πετύχαμε το 120% της νόρμας. Ω, παρήχθησαν οι τηλεοράσεις. Πού πήγαιναν οι τηλεοράσεις? Πουθενά, στις αποθήκες. Γιατί ποιος θα τις αγοράζει τηλεοράσεις, αφού δεν είχαν και μία. Την άλλη χρονιά τηλεφωνούσε ο διευθυντής του εργοστασίου στη Μόσχα. Μόσχα, πετύχαμε 130% πάνω από την νόρμα. Ω, πανηγύρια. Πανηγύριζε το κουκουσέ, κάνε συνέδρια και λέγανε, μαμά η οικονομία μας. Πού ήταν οι τηλεοράσεις? Στις αποθήκες του εργοστασίου. Έτσι ακριβώς κάνουμε και στην εκπαίδευση. Ω, η εκπαίδευση και οι μαθητές μας θριαμβεύουν. Τι γίνεται? Είναι όλοι, έχουν προαχθεί όλοι και εννοείται το σχολείο αυτό. Προσέξτε τι κάνει τώρα ο διευθυντής, η διευθύντρια του σχολείου. Στην υποτιθέμενη αξιολόγηση, δεν ξέρω, τα ακούτε αυτά στο μαξί μου? Φαντάζομαι να τα ακούτε. Κύριε Πρωθυπουργέ μου, καλημέρα σας. Διότι η αξιολόγηση που έκανε η κυρία Κεραμέως και συνεχίζει η κυρία Ζαχαράκη και μεσολάβησε ο κύριος Πιερακάκης, είναι μια αξιολόγηση παραμύθι Μάντολα. Να με συγχωρείτε κύριε Πρωθυπουργέ μου, αλλά έτσι είναι πραγματικότης. Βυθιστείτε λίγο σε αυτά τα θέματα. Είναι στο εξωτερικό τώρα ο Πρωθυπουργός. Θα το ακούσουν οι παρατρεχάμενοι του Πρωθυπουργού. Παρακαλώ να τα πείτε αυτά, την αποδελτίωση αυτά που λέει ο Παλαβός εδώ, να του τη δώσετε παρακαλώ, Μαξίμου. Όταν θα γυρίσει ο Πρωθυπουργός, να τη διαβάσει. Λοιπόν, η αξιολόγηση, λοιπόν, το ξαναλέω, της κυρίας Κεραμέως, του κυρίου Πιερακάκη και της κυρίας Ζαχαράκη τώρα εξακολουθούν να είναι παραμύθι Μάντολα. Διότι το σχολείο βάζει τα κυριακάτικά του ρούχα και λέει, α, επετύχαμε. Όχι απλώς πετύχαμε, επετύχαμε. Επετύχαμε τα super duper και είμαστε από τα καλύτερα σχολεία. Είμαστε όλοι άριστοι. Όπως λέμε, είναι το δημόσιο μας, όλοι άριστοι. Δεν υπάρχει κανένας πιο χαμηλά. Εννοείται, όλοι άριστοι. Ναι, όλοι τον ίδιο μισθό, όλοι το αυτό. Και μετά, ποια είναι η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα, θα σου έλεγα τώρα. Αλλά είπαμε να μην λέω κακές λέξεις πρωινιάτικα. Πάμε παρακάτω. Γράφει μια κυρία άλλη εκπαιδευτικός. Από την τρίτη επιστολή της κυρίας εκπαιδευτικού. Δεν τις ξέρω εγώ αυτές τις γυναίκες που γράφουν εδώ, δεν τις ξέρω. Τάδε, μην πω, τα ονόματα είναι γραμμένα στο Facebook, αλλά εγώ ας μην τα χρησιμοποιήσω τώρα, δεν έχει και κανένα νόημα. Και εγώ φέτος έπαθα πλάκα με την ιστορία της Α. Όλοι πλην των λίγων καλών, πολύ κάτω από τη βάση. Δεν άνοιξαν βιβλίο. Με κεφαλαία τα γράμματα. Δεν άνοιξαν βιβλίο. Αυτά που γράφεις πρέπει να τα στείλουμε στο Υπουργείο, λέει μία στην άλλη. Τι θα γίνει, πόσες γυναίκες ανιστορήτων, αγραμμάτων, παντελώς αδιάφορων για τη γνώση θα βγάλουμε ακόμα? Προσέξτε, μιλούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ των τώρα. Μάλιστα. Τα παιδιά είναι παιδιά. Εμείς πρέπει να τους βάλουμε όρια. Ο πύχης ψηλά και θα εκτιναχθούν. Αφού είναι ο πύχης στα τάρταρα, τι καρτερούμε, ο ΑΕΟ? Υπουργείο ακούει. Μπο! Προσέξτε, επικοινωνούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Αυτά τα θέματα, βέβαια, όπως ξέρετε, δεν τα πιάνει η καλή μου κυβέρνηση, γιατί αυτά κάνουν τζις. Γιατί αυτή είναι η ουσιαστική πολιτική και εδώ είναι η αντιπολίτευση που τις κάνω εγώ τις κυβερνήσεως ταυτοχρόνως, λέγοντας ότι δυστυχώς όλοι οι άλλοι είναι καραγκιόζητες και δεν έχουμε κανέναν και τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Προχωρώ. Σας ενοχλεί το όλοι οι άλλοι είναι καραγκιόζητες, το ξέρω. Δεν πειράζει. Όποιος ενοχλείται, ένα πρωινό, μια δοσούλα πρωινή ξυδάκι και κάνει σε σιάνι, σε ισιώνι. Προχωρώ. Διόρθωσα γραπτά ιστορίας πρώτης λυκείου και έπαθα απανοτά εγκεφαλικά, γράφει μια άλλη κυρία. Καθώς διάβασα

ότι να μην έκανα καλά, εννοεί κάτι τη δουλειά μου, να επισημάνω ότι για όλη την ύλη και τα διαγράμματα και όλα τα διαγράμματα τους τα έδωσα και ερωτήσεις οργανωμένες ανά κεφάλαιο και εργασίες προαιρετικές, που ωστόσο μετρούσαν θετικά στη βαθμολογία και τη διδακτική μέθοδο της αντεστραμμένης τάξης εφήρμοσα, για να αυτενεργήσουν και να εμπλακούν περισσότερο ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία. Τι φταίει? Η απουσία κινήτρου. Τα παιδιά που είχαν κίνητο να μελετήσουν το έκαναν και έγραψαν καλά. Οι υπόλοιποι αδιαφόρησαν. Και επειδή είναι ok και cool το να μην καταβάλεις προσπάθεια, επειδή ούτε τα αδέρφια ή οι φίλοι σου στο παρελθόν διάβασαν και όμως τελείωσαν το λύκειο αβρόχης ποσή, επειδή και κάποιοι από τους γονείς που ήρθαν να ενημερωθούν για την επίδοση των παιδιών τους στο τετράμινο, όσοι ήρθαν επειδή οι περισσότεροι είναι άφαντοι, σε παρένθεση, είπαν μπροστά στα παιδιά τους ότι δεν τους ενδιαφέρει να μάθουν τα παιδιά ιστορία, επειδή δεν θα πάνε στη θεωρητική κατεύθυνση, επειδή στην γυμναστική τα παιδιά αριστεύουν, όπως και στα θρησκευτικά και στις ξένες γλώσσες, και άρα δεν έχει σημασία αν στην ιστορία γράφουν 4, αφού θα περάσουν στην άλλη τάξη με το 19 της γυμναστικής. Για όλους αυτούς τους λόγους και για πολλούς άλλους, η εποχή του χαλκού δεν είναι απλώς μετά την ελληνιστική, αλλά τη ζούμε τώρα, λέει η εκπαιδευτικός. Αυτός που δεν γνωρίζει όμως ιστορία και ακόμη χειρότερα δεν επιθυμεί να μάθει, δεν γνωρίζει τον κόσμο στον οποίο ζει και δεν κατανοεί το γιατί και το πώς της ζωής της δικής του και της κοινωνίας του. Σήμερα ούτε μπορεί να αντιληφθεί αυτό που προετοιμάζεται για το αύριο. Αυτός που δεν θέλει να μάθει ιστορία είναι καταδικασμένος να είναι υποχείριο των ιστορικών αφηγημάτων των άλλων. Πού είναι αυτή η γυναίκα να τη φιλήσω? Πού είναι αυτή η εκπαιδευτικός για να πει ότι όποιος δεν μαθαίνει ιστορία θα είναι ένα ζώο απελέκητο, θα είναι ένας γίδας, τον οποίος θα είναι χειραγωγούμενος από τον κάθε μαλάκα πολιτικό που θα του λέει ό,τι θέλει. Αντιληπτών, δύσκολο, το καταλαβαίνω. Από κάποιες επιστολές που παίρνω αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι αυτό που λέμε την κατανόηση, τα προβλήματα στην κατανόηση κειμένου. Ξέρετε, το πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου δεν αφορά μόνο το γραπτό κείμενο, αφορά και τον προφορικό λόγο. Δηλαδή ακούω κάτι και δεν καταλαβαίνω τι λέει αυτός, ακούω, διαβάζω κάτι και δεν καταλαβαίνω τι λέει, τι σκατά λέει μέσα εκεί το κείμενο αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Αντιλαμβάνομαι από τις επιστολές που λαμβάνω, κάποιες επιστολές μου το καταδεικνύουν αυτό το πρόβλημα κατανόησης κειμένου. Αλλά αυτά λένε οι εκπαιδευτικοί. Εσείς που απομαγνητοφωνείτε, παρακαλώ την εκπομπή μου τώρα, σας παρακαλώ ειδικά στο Μαξί μου, αυτή το σημερινό πρόλογο σας παρακαλώ, μόλις γυρίσει ο Πρωθυπουργός, δώστε του να τον διαβάσει τον πρόλογο. Δεν είναι δικός μου, είναι το τι λένε οι εκπαιδευτικοί, δεν είναι για μένα. Δεν είναι για μένα. Αυτά δεν τα κάνω για μένα. Τα κάνω μπας και ξεστραβωθεί όσο κομμάτι της κοινωνίας θα ξεστραβωθεί, γιατί αν μείνεις γίδας, θα είναι και μια κοινωνία γιδαραίων. Ενοχλήστε τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει. Πρέπει να ενοχλούμαστε και λίγο, γιατί επειδή ζούμε στην τελειότητα και είμαστε τέλειοι και εσείς και εγώ, όπως καταλαβαίνετε, ας παρισφρύει και καμιά παλαβομάρα, μπας να, πώς να το πω, να φτιάχουμε λίγο ατμόσφαιρα, επειδή μην είμαστε μες στην τελειότητα, ή η τελειότηση είναι βαρετή, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, αν θέλετε να σας ψηφίσουμε συνεπώς την επόμενη, για την επόμενη τετραετία, ελάτε να μας πείτε πώς θα ξυλώσετε την πρωτοβάθμια και τη μέση εκπαίδευση για να την ξαναφτιάξετε από την αρχή, χωρίς παραμύθια, με ουσία, ρεαλισμό, τόλμη και θάρρος. Τότε θα σας γράψει η ιστορία. Τώρα σας έχει γράψει η πολιτική ιστορία ότι είστε από τους καλύτερους πρωθυπουργούς και κτλ. Αλλά αν θέλετε να μείνετε στην ιστορία, η κοινωνία που σας έδωσε, κύριε Πρωθυπουργέ, το 43, πώς σας έδωσε το 23, πώς σας έδωσε εκεί το 40%, αυτά περιμένει από εσάς. Να πάω και σε ένα ακόμη δυσάρεστο. Στις παραλίες πάμε καλά. Παραλίες, κυρίες και κύριοι, είμαστε σούπερ, μπόμπα. Είμαστε super duper. Απορώ πως τρέχουμε σε κάτι ασιατικά νησιά, σε κάτι νησιά της Ασίας, να βρούμε θάλασσες. Στις θάλασσες είμαστε, δεν υπάρχουμε. Πρώτη είναι η Κύπρος, 100% σε όλα τα δείγματα που ελήφθησαν, από 123 σημεία, άριστη ποιότης τα γαλαζοπράσινα νερά της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου.

0: Μεσογείου. Εκεί λοιπόν πάμε διακοπές, αν θέλουμε, ακόμη καλύτερες θάλασσες από εμάς, πάμε στην Κύπρο. Γιατί τρέχουμε 8-9 ώρες να κάνουμε ταξίδια αεροπορικά. Η Ελλάς είναι δεύτερη, με επιτυχία 97,1. Ποια είναι τρίτη χώρα, ξέρετε, σε καλές παραλίες? Η Βουλγαρία. Η ακτές της, 96,9. Ποια χώρα τέταρτη? Η Αυστρία. Στις λίμνες προφανώς, σε 260 σημεία από όπου πήραν δείγματα, 96,5. Ακολουθεί το Λουξεμβούργο στην πέμπτη θέση, και αυτό με τις λίμνες φυσικά δεν έχει. Η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία κτλ. Είναι πιο κάτω κτλ. Έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την Τετάρτη που δεν μπόρεσα να σας το διαβάσω. Στην εφημερίδα Καθημερινή μπορεί να δείτε τα δείγματα. Αυτό δεν είναι μετρήσεις δικές μας, είναι μετρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι δηλαδή Ευρώπης μετρήσεις, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δεν παίζουνε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δυσάρεστα, κυρίες και κύριοι, τα οποία τα δυσάρεστα, όχι, πήγε 28, θα τα πούμε μετά, δεν προλαβαίνω. Να δούμε λίγο την κατάταξη των πανεπιστημίων μας. Και εκεί τα πράγματα είναι εντάξει, αλλά δεν είναι και όσο θα θέλαμε να είναι, ακόμη πιο εντάξει. Έτσι δεν είναι, μεταξύ μας τα λέμε αυτά, μη μας ακούνε άλλοι τώρα, ε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο Κιλ, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αυτό το θέλει ο χορηγός να το λέω συνέχεια. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Ιστορία 80 χρόνων, διεθείς διακρίσεις και περισσότερο από 100.000 απόφοιτες σε 162 χώρες ξεχωρίζουν το Πανεπιστήμιο Κιλ, το οποίο έρχεται στην Αθήνα, ήρθε στην Αθήνα με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Μπαμπά, τι θα κάνεις?
3: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
5: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
4: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου στο Παλαιοφάλιρο μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισού από τα Κτέλη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφορείου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Ο Λίβανος παραμένει αγκάθι της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων Ιράνη. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε το ταξίδι στην Ελβετία για τη συνάντηση με Ιρανούς διαπραγματευτές. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο Μέδρα, το Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού τη νύχτα στην περιφέρεια Ναπαντήγια στο Νότιο Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους. Το μνημόνιο κατανόησης είναι ανεφορών παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου για τον νόμο Κατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των δανειολήπτων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Κύριε Κολυμπιάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ δυνατά.
19: Καλημέρα, έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Από το έδεμα αρχίζουν τα προβλήματα και μέχρι να φτάσει στην πλατεία Υποδαμίας. Στο λιμάνι του Πειραιά δηλαδή, επί της ουσίας. Η άνοδος συγκρούν αρκετά δύσκολη, πολύ δύσκολη η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της. Ο Σκαραμαγκάς δυσκολότερος, κυρίως η Σχιστού που έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο αναμονής και η Αττική οδός προς τα αεροδρόμια από κόμβο Δημοκρατία. Προς κόμβο Κηφισίας.
20: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθήματος.
23: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: πάνω στο μπουζούκι εργάστηκαν κορυφαίοι μας συνθέτες. Το μπουζούκι που προτιμώ, να σας πω την αλήθεια, με αυτή τη δωρικότητα, είναι του Σταύρου Ξαρχάκου. Γούστο μου. Εννοείται ότι δεν υποτιμώνται τα μπουζούκια ούτε του Θοδωράκη ούτε του Χατζηδάκη, δεν το συζητώ. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι ξεχωριστό που δεν ξέρω να το εκφράσω, απλώς λέω τι νιώθω. Και βάζω σήμερα τη μουσική από τη Λόλα, από την ταινία Λόλα του Σταύρου Ξαρχάκου, για το κατεβόδιο στον φίλο μου, κυρίες και κύριοι, Ανδρέα Μαζαράκη. Λοιπόν, όσοι αγαπήσαμε τον Ανδρέα, αυτή την μορφή, αυτή τη φάτσα, αυτή την φυσιογνωμία, αυτή την προσωπικότητα, αυτή την περσόνα, αυτόν τον αντισυμβατικό αστό του βαθαίως κέντρου της Αθήνας, και εμείς τον αγαπήσαμε γιατί βρεθήκαμε τότε σε μια χρονική στιγμή, όπως σας έχω εξηγήσει, σε μια χρονική στιγμή εκεί κάπου στο 89-90-93, ο Γιάννης Αλαφούζος μάζεψε πιτσιρίκια και διαφόρους, όπου μας είπε: είστε βλαμμένα όλοι, βγάλτε την βλαμμενία σας, και τη βγάλαμε. Μιλάω για τον Sky της Οδού Φιλελλήνων. Κάποτε, όταν φαντάζομαι τα πανεπιστήμια μας, τα οποία πανεπιστήμια είναι στην καρακοσμάρα τους, και φαίνεται και το αποτέλεσμα δηλαδή, είναι στην καρακοσμάρα τους, και όταν κάποια στιγμή λοιπόν αυτές οι δημοσιογραφικές σχολές των πανεπιστημίων μας, του Αριστοτελείου, του Παντίου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα βάλουν εργασία: μελετήστε το φαινόμενο Sky, γιατί ο Sky είναι ένα φαινόμενο, δεν λέω επειδή είμαι εγώ Sky, μην φαντάζομαι, το κατανοείτε έτσι, δεν χρειάζεται να κάνω επεξήγηση σε αυτό που λέμε κατανόηση κειμένου. Ο Sky λοιπόν είναι ένα φαινόμενο στη ραδιοφωνία του ιδιωτικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα. Θα φαντάζομαι ότι οι μελετητές, ενώ σπουδαστές, φοιτητές, θα έρθουν να μελετήσουν τον Sky, θα ανατρέξουν τα αρχεία. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουν αυτή τη μορφή, αυτόν τον αντικομφορμιστή, αντισυμβατικό αστό, μην πω και αστό στα upper class του αστού, ο οποίος κατοικώντας τα εξάρχεια εξέφραζε ό,τι πιο αντιξουσιαστικό μπορεί να φανταστεί κανείς σε αστό. Αλλά δεν ήταν υποκριτής. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ότι ο Ανδρέας Μαζαράκης, γιατί τον αγαπώ, γιατί τον αγαπούσα. Μπορεί να έφυγε από τον Sky, εγώ έκανα παρέα μαζί του, συναντιόμασταν, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ελεύθερος, καταρχήν ψυχούλα, καρδιά πολύ δυνατή, ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσες να μιλήσεις ανθρώπινα, βαθιά ανθρώπινα, να γούσταρα πολύ όταν πιάναμε και είχαμε και ένα λεξιλόγιο, λίγο έτσι υβρεολόγιο κτλ. Μας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πηγαίναμε στα θέματα, αλλά βαθιά ψυχαναλυτικός ο Ανδρέας. Λοιπόν, ό,τι πιο αντικομφορμιστικό, αντισυμβατικό υπήρχε για έναν τύπο, ο οποίος ο Ανδρέας ήταν από μια αστική οικογένεια εμπόρων, δηλαδή βαριά αθηναϊκή αστική οικογένεια, τον οποίο όταν τον γνωρίσαμε, με τα υπέρβαρα κιλά του, κουκαβαλούσε ένα παπάκι και λέγαμε τι είναι αυτός ο τύπος, και ερχόταν ως πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων, τώρα βάλτε όλα αυτά, παρέα με τον Όντα Σκυφτούλη να κάνουμε εκπομπές το 2008, όταν φλεγόταν η Αθήνα: κύριε πρόεδρε μου Προκόπη Παυλόπουλε, και εσείς τότε ως υπουργός δημόσιας τάξης κάνατε χάρη στα παιδιά των αστών που έκαιγαν μαζί με τον Τσίπρα την Αθήνα, αλλά λέγατε έχει μεγαλοθυμία η κυβέρνηση Καραμαλή. Τα θυμόσαστε, κύριε πρόεδρε, φαντάζομαι, της κυβερνήσεως τότε, κύριε Κώστα Καραμαλή, τα θυμόσαστε τα έσχη του 2008. Τότε λοιπόν με τον Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος μου έφερνε μαζί και τον Όντα Σκυφτούλη, εγώ εξέπεμπα από τα εξάρχεια, κυρίες και κύριοι. Γωνία Ανδρέου Μεταξά και Πλατείας. Λοιπόν, και παραλίγο να μας καίγανε ζωντανούς μέσα εκεί, αλλά εν πάση τόση μέσα στην Παλαβομάρα ο Γιάννης Πανολιός, εγώ, νομίζω ο Φίλιππος Κρυζόπουλος ο τεχνικός. Τότε ερχόταν μαζί μου και ο Πιτσιρίκος που αργότερα με καθίβριζε. Δεν ξέρω, μια περίεργη περίπτωση φυσιογνωμία ανθρώπου, τι να σας πω. Λοιπόν, αυτός που τον οποίον κάποια στιγμή τον λατρέψατε κάτι εκεί, που γιατί με έβριζε με χυδαίο τρόπο, τον Πιτσιρίκο που τον είχα προσλάβει ως διευθυντής του Sky μαζί με την Τζέννη Ποπουλίδου, τον είχα προσλάβει στον Sky να κάνει εκπομπές, γιατί ήθελα πάντα να δίνω κάτι καινούριο στον σταθμό του Sky. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα ας φύγουμε από τα εγώ, αλλά με τον, όλα αυτά γίνονταν με τον Ανδρέα, ο οποίος Ανδρέας, επαναλαμβάνω, καβαλούσε το παπί, κυκλοφορούσε σε όλη την Αθήνα και όποια πέτρα και αν σήκωνες. Βάλε και λίγο, σε παρακαλώ, βάλ του και έναν Διονύση Λαβράγκο που ένιωθε λατρεία για αυτές τις μουσικές της παλιάς Αθήνας. Στη μνήμη Ανδρέα Μαζαράκη και στις υπέροχες εκπομπές που έκανε με την αρχαιολατρεία του, στα όρια της συνωμοσιολογίας σενάρια του. Δεν μιλάμε τώρα για μια και εννοείται για την μπάλα. Αν όποιος γνώρισε τον Ανδρέα στην πρώτη φάση ήταν γιατί τον γνωρίσαμε μέσα από την μπάλα. Με πρόεδρος των Αστέρα εξ αρχείων, με ομάδα βόλεϊ. Τι να σου πω τώρα, μια συγκλονιστική προσωπικότητα. Όταν λέω εγώ προσπαθώ να αποφεύγω αυτά τα επίθετα, τα μπακαλιαρίστικα της δημοσιογραφίας, το συγκλονιστικό στο ένα το άλλο, πραγματικά εδώ έχουμε μια μορφή η οποία μορφή. Ήμασταν τώρα μαγεμένοι μπροστά του, καθόμασταν πιτσιρικάδες. Φαντάζομαι ο Γιωργάκης, ο φίλος μου, να ακούει τώρα, καθώς κάνει τον περίπατό του, καθώς κάνει την προπόνησή του πάνω στο νοσοκομείο Σωτηρίας, στο πάρκο. Μπράβο, Γιωργάκη, μόνο εσύ χαίρεσαι αυτό το υπέροχο πάρκο, το οποίο είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση εκεί. Αλλά αυτά έχουμε ξαναπεί 700 φορές. Λοιπόν, και μαγεμένοι οι πιτσιρικάδες λοιπόν τότε στη Φιλερίων, να βλέπουμε τον Ανδρέα Μαζαράκη να βουτάει την τυρόπιτα μέσα στον φραπέ. Και λιώναμε, πεθαίναμε. Δηλαδή ήταν μια μαγεία, ο οποίος ηχογραφούσε εκπομπές, μεταδίδονταν η εκπομπή, είχε καταλάβει ότι δεν του άρεσε η εκπομπή ή που ήταν σε μετάδοση μαγνητοσκοπημένη, και ερχόταν και έλεγε στον ηχολήπτη, στην ηχολήπτρια, πάτα το κουμπί να μιλήσω πάνω στην ηχογραφημένη να την αλλάξω. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν. Μόνο Μαζαράκης, ο οποίος εννοείται ότι ήταν μια πηγαία προσωπικότητα, τεράστια, μια μορφή. Ανδρέα, μου λείπεις πραγματικά. Τώρα θα μου πεις, εγώ μιλάω στο υπερπέραν, μιλάω στην αστερόσκονη ή σε ό,τι άλλο στην ψυχή που είναι κάπου. Λοιπόν, όπως τον λέγαμε, μου λέει ο Γιωργάκης, τον ανδρογίγαντα, ο ανδρογίγαντας, γιατί ήταν και είπαμε, είχε τα κιλά του ο Ανδρέας. Λοιπόν, αυτός ο Ανδρέας, ο οποίος έφυγε πριν από κάποια χρόνια από τον Sky, εν πάση περιπτώσει, πήγε αλλού, πήγε στα παραπολιτικά, εντάξει, αλλά εγώ σας λέω, διατήρησα την σχέση μαζί του, γιατί ήταν ένας απόλυτα ευθύς τύπος. Και εμένα στη ζωή, ξέρετε, ούτε τα σονσόν μ' αρέσουν, ούτε τα κομιλφό, ούτε αυτά τα γύριστο. Καλά, κυρίως δεν μπορώ τις γυριστρούλες, άλλα έτσι, άλλα μπροστά σου, άλλα πίσω. Οι άνθρωποι κοιταζόμαστε στα μάτια και λέμε με ευθύτητα αυτό που νομίζουμε. Είναι σκληρό, μπορεί να είναι σκληρό. Δέχομαι να ακούσω κι εγώ σκληρά. Είναι αληθινό. Ένας τέτοιος ευθύς τύπος έφυγε. Πολύ λυπάμαι, εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στην σύζυγό του, τη Ροσέλα. Δεν την ξέρω την κυρία, μια φορά μόνο βγήκαμε, είχαμε φάει στο Διόνυσο, στον κύριο Βλάση, με τον Ανδρέα πριν από κάποια χρόνια. Θα μου λείπει πραγματικά αυτή η προσωπικότητα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, πάμε να πούμε. Τώρα με συγχωρείτε, έχει πεταχτεί το πρόγραμμα έξω, αλλά έτσι είμαι εγώ. Αν πάω κάνω τα συμβατικά, Μπάμπη μου, γιατί μου λέει ο Μπάμπης, όταν μου δίναν οδηγίες. Πάντα στις 9 παρα 10, ναι, τους έλεγα εγώ, στις 9 παρα 10 κάθε μέρα, γιατί πρέπει να υπάρχει συνήθεια στον ακροατή, τι θα γίνεται, θα κλάνει η Αγελάδα κάθε στις 9 παρα 10, στις 9 θα παίρνετε. Λοιπόν, εννοείται ότι όλα αυτά δεν μπορώ εγώ να τα αντέξω, είναι εντελώς ανατρεπτικά. Για όποιον, σε όποιον αρέσουν είναι η απάντηση, να με συγχωρείτε, δεν είναι αυταρέσκεια, δεν είναι εγωπάθεια, σε όποιον αρέσουμε. Όποιος αρέσει έρχεται, όποιος δεν του αρέσει φυσικά έχει το δικαίωμα να μην προσέλθει. Και σε αυτόν που αρέσει έχει το απόλυτο δικαίωμα να κάνει κριτική, και όπως μου κάνετε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025. Με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερες από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές και διεπιστημονικά προγράμματα, τεχνολογία, όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την βιομηχανική, την ευρωεπιστήμη, την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πανεπιστήμιο Kiel στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, kielgreece.gr.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Είπαμε πολλά αυτό το πρωινό, κυρίες και κύριοι, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιστολές σας. Κυρίως μέσω των επιστολών που γράφουν οι κυρίες εκπαιδευτικοί μεταξύ των, βυθιστήκαμε στα λάθη της 4-5 ετίας, δηλαδή σε αυτό που λέμε της περίοδου της μεταπολιτεύσεως, όπου ο υποτιθέμενος προοδευτισμός, δηλαδή ο λαϊκισμός, οδήγησε όχι απλώς στην ίσονο προσπάθεια, οδήγησε στην τεμπελιά. Στην τεμπελιά ενός κομματιού της κοινωνίας, η οποία κοινωνία ως αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας διαχείρισης της γνώσης, γιατί η γνώση δυστυχώς δεν μεταφέρεται, όχι γιατί είναι κακή εκπαιδευτική στο σύνολό τους, όχι, αλλά γιατί ο λήπτης αδιαφορεί. Φτάνουμε έτσι σε σημείο όπου θα σας βάλω τα ηχητικά κάποια στιγμή για να δείτε πως ο εκπρόσωπος του κόμματος της, να το πω αλλιώς, εσείς που υποστηρίζετε την κυρία Κωνσταντοπούλου στο όνομα του αντισυστημισμού, γιατί θέλετε να κατεδικάσετε τους συστημικούς, και εκεί κάτω στην Κύπρο που κάλει τέτοια αντίστοιχη εγκεφαλική αντιλήψεως, έστειλαν στο Ευρωκοινοβούλιο έναν τύπο που ονομάζεται Φιδίας Παναγιώτου, που είναι ένας ευρωβουλευτής κομμωδία, είναι ένας καρτούν, μια περίπτωση καρτούν ευρωβουλευτή, και οι δύο μαζί, προσέξτε, και η Κωνσταντοπούλου και δια του κυρίου Καζαμία και αυτός ο Φιδίας Παναγιώτου καταψήφισαν, βγήκαν υπέρμαχοι του Ερντογάν, καταψήφισαν το ψήφισμα της Ευρώπης για την Τουρκία, το καταψήφισαν, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Δηλαδή, εσείς που υποστηρίζετε Κωνσταντοπούλου και πάτε και της δείχνετε την ψήφο σας, να ξέρετε ότι είστε ο παδί του Ερντογάν. Δηλαδή, πώς θα το πω, πιο Ερντογάν δεν γίνεται. Αν ζούσατε στην Τουρκία, ο Ερντογάν θα σας περιέφερε, σαν τους ψηφοφόρους της Κωνσταντοπούλου και του Φιδία στην Κύπρο κάτω, θα σας περιέφερε ότι είσαστε οι καλύτεροι του παδί. Μακράν. Κλειστά και τα δύο ρεύματα στη λεωφόρο Σουνίου στις Σύραγγες Καραμαλή λόγω τροχαίου. Δυστυχώς, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, όσες και όσοι έρχεστε από Λαγονίση και θα ή προσπαθείτε να πάτε προς τα εκεί, θα έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, ένα πολύ σύντομο σχόλιο από τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα. Μας επιτρέπει να κλείνουμε το επώνυμό του. Είναι ο πρόεδρος της Πανελληνίου Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ο πρόεδρος της Φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ. Κύριε Τρίφωνα, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Τι έγινε χθες στην Ευρώπη αναφορικώς με το ψήφισμα, με αυτή την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αναφορικώς για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, κύριε Τρίφωνα?
10: Αυτό το οποίο έγινε χθες νομίζω ότι σηματοδοτεί τελικά μια στροφή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια, που δυστυχώς οδηγούσε σε πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία, με αποτέλεσμα χιλιάδες θέσεις εργασίας, πάρα πολλά εργοστάσια να μετακομίσουν στην Κίνα και στην Ινδία. Είδαμε χθες λοιπόν ότι μία οδηγία η οποία ψηφίστηκε κατά τη γνώμη μας πρόχειρα και μη τεκμηριωμένα το 2025, που αφορούσε το πώς θα κατανεμηθεί το κόστος για την επεξεργασία των λιμάτων, παρένθεση, όλοι είμαστε προφανώς υπέρ της σωστής επεξεργασίας αστικών λιμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Εδώ σφίστηκε λοιπόν μία νομοθεσία το 25 που έλεγε ότι για κάτι το οποίο μπορεί να κόστιζε από 1 δις σε όλη την Ευρώπη μέχρι 6-7 δις, δεν είχαν βάλει καν τις επιπτώσεις, θα πλήρωνε το 80% η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών. Εδώ λοιπόν υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις, διότι καταστρατηγεί την αρχή της αναλογικότητας, ο ρυπαίνων πληρώνει. Είναι σαν κύριε Πρωτοσάλτε όλη η πολυκατοικία να έχει θέρμανση και να πλώνουν μόνο δύο διαμερίσματα. Πρώτον, δεύτερον, δεν υπήρχε τεκμηρίωση των επιπτώσεων. Και τρίτον, θα δημιουργήθηκαν πάρα πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φθηνά φάρμακα. Εδώ λοιπόν δράσαμε συντονισμένα όλες οι χώρες. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είχε εξ αρχής μια θέση, στηρίζει πλήρως ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων. Απ' την άλλη, θέλουμε η οδηγία να είναι τεκμηριωμένη και με διαφανή προσωπικά δεδομένα.
0: Φαντάζομαι ότι και ο Υπουργός αντέδρασε ακαριέως.
10: Ακούστε, κάναμε λοιπόν σε ελληνικό επίπεδο ενημέρωση του Υπουργού Υγείας, έθεσε το θέμα ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης από τους πρώτους στην Ευρώπη. Ενημερώθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, τότε ο κ. Σκυλακάκης, τώρα ο κ. Παπασταύρου, και στήριξαν και αυτό. Και είπανε το αυτονόητο, ότι να κάνουμε μια μελέτη, μια τεκμηρίωση, να δούμε τελικώς τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ποιες ουσίες ρυπαίνουν και να υπάρχει αναλογική κατανομή. Και μάλιστα εδώ έγινε και μια μελέτη ανεξάρτητη από τον κύριο Θωμαίδη, το οποίο έδειξε αυτό το οποίο λέμε ακριβώς και εμείς, ότι Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν πει ότι 80% πρέπει να εμβαθυνθούν η φαρμακοβιομηχανία και τα καλλιτικά, εδώ το ποσοστό αυτό βγήκε σε αυτή τη μελέτη, στην Ψιτάλια και στη Λάρισα, κάτω από 20%. Απίστευτα πράγματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι υπήρξε μια αντίδραση από την ελληνική πλευρά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας και την Ελληνική Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας για να αποδοθεί, εν πάση περιπτώσει, μια αναλογικότητα. Και εδώ αυτό το οποίο απασχόλησε τον Υπουργό Υγείας, το δικό μας, αλλά και άλλους Υπουργούς Υγείας, και η Πολωνία και η Ιρλανδία πήγαν στα δικαστήρια, είναι το θέμα των ελλείψεων λόγω αυξημένου κόστους φαρμάκων και της πρόοδος των ασθενών στα φάρμακα. Οπότε είναι σημαντικό ότι τελικώς βλέπουμε και μια στροφή στην Ευρώπη να αναλογιστούν τις επιπτώσεις των πολιτικών εις βάρος της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και κυρίως να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές δουλειές. Αυτό είναι χθες. Σηματοδοτεί αυτό το οποίο είπαν ουσιαστικά να το ξαναμελετήσουμε. Δεν είπαν, δεν καταργείται κάτι. Εμείς μαζί τους θα χρηματοδοτήσουμε τις μελέτες μαζί με τα κράτη. Αλλά ουσιαστικά πρέπει στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα να καταλάβουμε ότι πρέπει ό,τι παράγουμε να σταματήσουμε να το εισάγουμε. Μόνο έτσι θα μπούμε σε μνημόνια, κύριε Πρωτοστάλτη, και το ξέρετε πολύ καλά.
0: Βεβαίως. Πόσοι άνθρωποι εργάζεστε στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, κύριε Τρίφωνα, ποιο είναι το σύνολο του δυναμικού?
10: Άκουσα, είμαστε πάνω από 15.000 άμεσες και 50.000 έμεσες εργασίες. Καλύπτουμε, έχουμε δυνατότητα κάλυψης πάνω από το 70% των αναγκών του πληθυσμού με τις επενδύσεις μας. Η ελληνική βιομηχανία έχει το 28% μερίδιο αγοράς, 72% είναι εισαγόμενα, αλλά έχουμε το 95% των επενδύσεων με το 28%, κύριε Πορτοσάλτη. Και βέβαια είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι είμαι πρόεδρος σε ένα κλάδο με 51 εργοστάσια που εξάγουμε. Το ελληνικό φάρμακο πάει παντού. Αυτό τι σημαίνει? Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα από χρήματα που έρχονται από το εξωτερικό. Επενδύσεις στην Ελλάδα και φορολόγηση στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πανευρωπαϊκό τεράστιο πρόβλημα. Εγώ αν ήμουν σήμερα κάποιος ο οποίος θα συντόνιζε τα debate με τους πολιτικούς αρχηγούς, θα έβαζα εκτός από τα θέματα της καθημερινότητας που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά και που θα βρουν οι νέοι άνθρωποι δουλειά τα επόμενα χρόνια με τεχνητή νοημοσύνη και την παγκοσμιοποίηση. Και η Ευρώπη είναι η μόνη ήπειρος που δεν προστατεύει τις βιομηχανίες της. Σε αντίθεση με Κίνα, Ασία και όλους τους άλλους ήπειρους.
0: Και τις αφήνει εκτεθειμένες, ναι, ναι.
2: Η ώρα είναι 9.
11: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
12: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
13: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Θέλω να σου κρατήσω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ, βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
18: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
19: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
18: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
19: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
20: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιωτά 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
21: Bella FM. Ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: 3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στη Σιράγγιος του Καραμανλή λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου. Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμίες στο ύψος του Εγάλεο. Ο 46χρονος αναβάτης, κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διεπίστωσε το θάνατό του. 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε όλη τη χώρα, είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγηση, είτε γιατί τους είχαν αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Ο συνολικός αριθμός είναι σχεδόν ίδιος με πέρσι το αντίστοιχο διάστημα, ωστόσο στην Αττική εμφανίζεται αυξημένος, καθώς πέρσι οι παραβάσεις ανήλθαν σε 9.180 έναντι 6.861 το πεντάμινο του 2025. Ο Λίβανος παραμένει το αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προηγήθηκε δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε το ταξίδι για τη συνάντηση με Ιρανούς διαπραγματευτές. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσκειται στην Χεσμπολά. Εν τω μεταξύ, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν ή αγνοούνται, ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Το μνημόνιο κατανόησης είναι ανεφόρον παράδοση του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος. Τόνισε παράλληλα ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε ότι με οποιονδήποτε τρόπο βγήκε ταπεινωμένος από αυτήν την εμπειρία και ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος ανέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης παρότι είχε διαφορετική άποψη, καθώς έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε μείωση των τιμών στον ντίζελ και στη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας και της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμόζ. Η απόφαση ολομελίας του Αριού Πάγου για τον νόμο Κατσέλη, η οποία αφορά χιλιάδες νεονιολήπτες και αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, είναι ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται ερμηνείες ή παρερμηνείες και έχει σαφές περιεχόμενο υπέρ των νεονιολήπτων, δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και τον γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως 67χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέως δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του ούτε αποτυπώματά του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Πλέον, οι αστυνομικοί της αστυνομίας ερευνούν ότι εάν ο 65χρονος αλλίωσε στοιχεία ή επιχείρησε απόκρυψη και εξάλληψη ιχνών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να τοποθετήθηκε στα χέρια της νεκρής γυναίκας στο όπλο, προκειμένου να δημιουργηθεί διαφορετική εικόνα για τις συνθήκες θανάτου της. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς την σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αυτή αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική. 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία-Ερτζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ 6-0. Με 1-0 επικράτησε τέλος το Μεξικό της Νότιας Κορέας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Duro-Stick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duro-Poxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Άνοιξε η λεωφόρος Αθηνών Σουνίου στις σύραγγες του Καραμαλή, που νωρίτερα είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα και είχαν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από το ύψος της Αμφιθέας και του Έδεμ προς το λιμάνι του Πειραιά. Σημαντική καθυστέρηση. Ομοίως, μεγάλη καθυστέρηση έχουμε ακόμα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και αρκετά αυξημένη κίνηση στον Σκάραμα και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση και μπήκαμε με ατίκ, φίλες και φίλοι, Δανάη της μιας δραχμής στα Γεσεμιά, στίχη μουσική ατίκ.

0: τη μνήμη Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος μας ξαναθύμισε ότι υπάρχει και αυτή η ελληνική μουσική.
1: Μαθαίνουν τόσα μυστικά.
0: Εμείς βέβαια όταν το γνωρίσαμε πιτσιρικάδες με τα μυαλά έξω από το κεφάλι, τα κοροϊδεύαμε όλα αυτά. Αλλά σύν το χρόνο οριμάσαμε κι εμείς, όπως πρέπει να οριμάζει ο άνθρωπος, με την προϋπόθεση ότι αυτό βελτιώνεται. Γιατί αν είναι να μένει γιδαραίος δεν έχει κανένα νόημα. Και δυστυχώς το δεύτερο δυστυχώς επικρατεί. Στη μνήμη λοιπόν του φίλου μου Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος έφυγε χθες. Σε αυτήν την μορφή του αθηναϊκού κέντρου, σε αυτή τη φυσιογνωμία, όταν διάφοροι παριστάνουν τους αντιεξουσιαστές, ένας ήταν ο αντιεξουσιαστής, ο πραγματικός. Σκοτώνονται αναρχικοί, ξέρω εγώ τι είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα, εκεί στα Εξάρχεια, με τα ΜΑΤ. Αλλά πρέπει να διασχίσει την πλατεία με το παπί, ο υπέρβαρος Ανδρέας Μαζαράκης. Και στο ένα χέρι ο φραπές. Όχι φραπέ, φραπές. Οπότε ο Ανδρέας Μαζαράκης είναι ο πρόεδρος της ομάδος ποδοσφαίρου Αστέρας Εξαρχείων. Είναι υπεύθυνο, έχει ομάδα βόλεϊ, έχει ομάδα μπάσκετ, έχει τα πάντα μπάσκετος, θέλει να αναβιώσει το Παγκράτιο, είναι αρχαιολάτρης, είναι βαρεμένος και έχει διάφορα. Επαναλαμβάνω, την ίδια ώρα κλείνει συμφωνίες στην Ελβετία με παραγωγούς τυριών για τα τυριά που θα πουλάνε τα σούπερ μάρκετ της Αθήνας. Μιλάω για μια τέτοια φυσιογνωμία ανθρώπου. Ταυτοχρόνως κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο ως Εξαρχείων, μιλάει για το ποδόσφαιρο, μιλάει για τα αρχαιοελληνικά, μιλάει για τον Παρθενώνα, μια που έγινε χθες και μπήκε το δυτικό αίτωμα, έτσι τα συνδυάζω όλα αυτά. Και επειδή λέω πολλές φορές άσχημα πράγματα για το δημόσιο, αν υπάρχει μία, και υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες στο κράτος μας, αλλά υπάρχει μόνο πρώτη υπηρεσία, θα ανακήρυσα εγώ προσωπικά την υπηρεσία συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως. Σε αυτήν που σήμερα προείσταται η Ροζαλία Χριστοδηλοπούλου, και γι' αυτό που έγινε χθες το δυτικό αίτωμα εργάστηκαν κυρίες και κύριοι και ένα μεγάλο δυναμικό αυτής της υπηρεσίας, υπό την κυρία Βάσο Μανιαντάκη, προϊσταμένη του Τεχνικού Γραφείου και Εργαστηρίου Συντήρησης και Αναστήλωσης Παρθενώνα, και το αρχιτέκτονα Κοσμά Σκαρή, που όλοι μαζί όμως, όπως λέει η κυρία Μενδώνη, όλοι μαζί αυτή η υπηρεσία στην διάρκεια αυτών των 40 ετών, με επικεφαλής τον κορυφαίο καθηγητή Μανώλη Κορέ, είναι η παγκόσμια, σε επίπεδο παγκόσμιο, η πρώτη υπηρεσία συντήρησης μνημείων αρχαιότητας. Ναι, εδώ η Ελλάδα έχει παραγάγει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, και το αποτύπωμα αυτών των προσπαθειών που καταβάλλονται σε εσάς, που κάποιοι από εσάς λέτε «μα είναι τόσες χρόνια στις καλοσχέσεις ο Παρθενώνας». Τράβα, πήγαινε φτιάχτον, εσύ πιο γρήγορα. Θέλω να πω δηλαδή έτσι, επειδή είμαστε προπέτες. Ένα άλλο από τα χαρακτηριστικά μας, πέραν από το φθόνο, είναι και ότι είμαστε και προπέτες. Γιατί αυτά συνδυάζονται. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, λοιπόν σε αυτόν τον τύπο, τον Ανδρέα Μαζαράκη, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έφυγε χθες αδόκητα, αλλά έτσι γίνεται πάντα, φεύγουμε οι άνθρωποι, και μένει πίσω αυτό το κενό. Λοιπόν, απλώς παίρνω μηνύματα, με συγχωρείτε για τα γέλια μου, αλλά έχω τον φίλο μου τον Γιωργάκη, ο οποίος έζησε αυτή την περίοδο εκεί του Sky με τον Ανδρέα Μαζαράκη, και εμείς τα νιάτα που λέγαμε, που ήμασταν το μυαλά έξω από το κεφάλι, και βγαίνονταν διάφορα αστεία πράγματα, τα οποία τώρα μου τα υπενθυμίζει και τον ευχαριστώ πολύ. Τον Ανδρέα Μαζαράκη θα τον συνοδεύσουμε στην τελευταία του κατοικία αύριο στις 12 το μεσημέρι, από το πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Για όσες και όσοι τον αγαπήσαμε και τον θεωρούσαμε αυτή φυσιογνωμία φίλο μας, αυτή η φυσιογνωμία, ο οποίος, επαναλαμβάνω, όποια πέτρα και αν σήκωνες, αυτόν τον αντιεξουσιαστή τον έβριξες από κάτω. Λοιπόν, Είμαστε λοιπόν σκοτώνονται αναρχικοί και ΜΑΤ στην πλατεία εξ αρχείων, αλλά πρέπει να περάσει ο πρόεδρος. Μάλιστα. Ο πρόεδρος επιβαίνων Παπακίου. Μάλιστα. Προπροπή και στο χέρι, στο ένα χέρι το φραπέ, στο άλλο χέρι τη ρόπιτα. Είχε μια συνήθεια, βουτούσε την τυρόπιτα μέσα στο φραπέ και λιώναμε. Εμείς οι πιτσιρικάδες λιώναμε, δεν αντέχαμε δηλαδή. Γινόταν η κόλαση. Και ο ίδιος μας έλεγε κι άλλα, ας πούμε, και μας φούντωνε. Οπότε σηκώνεται εις εκ των αντιεξουσιαστικών αναρχικών εκεί, όλων χαβαλεδιάριδων που σκοτώνται με τα ΜΑΤ, φωνάζει: Παιδιά, ο πρόεδρος. Ανοίγουν οι αναρχικοί, περνάει ο πρόεδρος με το παπί. Όμως παρακάτω, απέναντί τους είναι τα ΜΑΤ. Σηκώνεται ο αρχηγός αξιωματικός εκεί των ΜΑΤ και λέει: Παρακαλώ, ανοίξτε να περάσει ο πρόεδρος. Μετά ξανασκοτώθηκαν πάλι, αλλά ο πρόεδρος έπρεπε να περάσει. Αυτός ήταν ο Ανδρέας Μαζαράκης. Γιώργο Βουλγαράκη, καλημέρα. Δεν πρέπει να τον γνώρισες.
2: Μεγάλη φυσιονομία. Και αυτό που δεν ξέρω ο κόσμος είναι ότι είχε και πολύ βαθιά μόρφωση. Είχε, με έλεγε συνάδελφο, γιατί είχε τελειώσει και αυτός την ΑΣΟΕ και την νομική. Και παρότι έκανε μια απόπειρα να δουλέψει ως δικηγόρος, ήταν αντιεξουσιαστής ως στάση ζωής, ναι, όχι ως ιδεολογία. Και εγώ τον έζησα και στα Εξάρχεια, βέβαια, γιατί εγώ σου βλέπω Αλφα, δεν ναι, είχαμε πολλές φορές.
0: Βαθιάστος ήταν ο Ανδρέας.
2: Εντελώς.
0: Ναι.
2: Και έχει αστική παιδεία και ευγένεια, ναι, και κουλτούρα, ναι, και πολύ καλές εκπομπές και ενδιαφέρουσες εκπομπές. Και έχω να σου πω ότι τελευταία έκανε κάποιες εκπομπές στα παραπολιτικά,
0: ναι,
2: και έκανε βραδινές εκπομπές. Με παρακάλεσε λοιπόν ένα βράδυ, μου λέει: Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να έρθει, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Του λέω: Τι ώρα είναι εσύ, Ανδρέα, αυτή? Μου λέει: Ξεκινάμε στις 11. Του λέω: Ρε φίλε, 11 ώρα, πού είναι κάθε μου του λόγο εδώ? Μου λέει: Σε παρακαλώ πολύ. Με κράτησε μέχρι 5 το πρωί. Δεν μ' άφησε να φύγω, αλλά δεν ήθελα και εγώ να φύγω. Γιατί πραγματικά ήταν μια. Είναι από τις κλασικές φιγούρες οι οποίες αξίζει να μνημονεύονται και πολύ ορθά το έκανε. Και προσημείωσε δηλαδή. Να κάνω μια συμπλήρωση.
0: Όπως εννοείται. Ελεύθερα εδώ, μιλάς ελεύθερα με διακόπτεις και λες το δικό σου.
2: Αυτό που έλεγες προηγουμένως για τον Παρθενώνα έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πόσοι ξέρουν ότι τα περισσότερα αναφιώτικα και τα σπίτια κάτω από την πλάκα είναι χτισμένα με μάρμαρα που έχουν πάρει από τον Παρθενώνα. Διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τέτοια υλικά. Οπότε ανέβαιναν απάνω, έκοβε ο καθένας ό,τι του λείπε και το έβαζε στα σπίτια. Κάποια στιγμή λοιπόν, ως Υπουργός Πολιτισμού, είχαμε προσπαθήσει να δούμε πώς μπορούμε
0: να το μαζέψετε.
2: Και τι είναι τελικά αυτό, γιατί αυτά δεν ήταν αμυγώς τοποθετημένα, ήταν ανάμεσα σε άλλα υλικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Παρθενώνα και των διαφόρων.
0: Έχουν μαζέψει όλα τα κομμάτια από κάτω, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή η δουλειά αυτό που έχει γίνει στο ναό και σε όλο το συγκρότημα της Ακροπόλεως επάνω.
2: Είναι
0: όλα τα κτίρια. Έχουν μαζέψει κομμάτι-κομμάτι ό,τι τσάκησε ο Μοροζίνη.
2: Ακριβώς.
0: Ό,τι τσάκησε ο Έλγιν. Δηλαδή ό,τι τσάκησε η ιστορία, εν πάση τόση, ας το πούμε έτσι.
2: Και από κάτω από εκεί είναι η λεγόμενη, το λεγόμενο η αδή των θαυμάτων. Που έχουν γυρίσει πολλά ελληνικά έργα, στα οποία ο Έλγιν διαμέλισε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και μάλιστα όταν είμαι Υπουργός Πολιτισμού, αυτό το χαρακτηρίσαμε ως ιστορικά διατηρητέο μνημείο και νομίζω είναι και επισκέψιμο σήμερα.
0: Ναι.
2: Τώρα, γιατί ξέρεις, πολλοί Αθηναίοι δεν ξέρουν. Υπάρχουν πολλοί Αθηναίοι που δεν έχουν πάει στην Ακρόπολη, έτσι.
0: Ναι.
2: Να το λέμε κι αυτό. Υπάρχουν πολλοί Αθηναίοι που δεν έχουν πάει στην Ακρόπολη.
0: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε. Ξέρεις ότι είσαι η τέταρτη Παρασκευή,
2: ναι, ναι,
0: που είσαι εδώ. Είστε τέλος Μαΐου,
2: ναι.
0: Και κοιτούσα το ημερολόγιο πριν, ναι, ξεκινήσουμε. Δηλαδή ενώ το πρωί όπως προετοιμάζεται.
2: Είναι καλές κουβέντες, μου αρέσει.
0: Και λέω, ωραία, ο Γιώργος είναι εδώ από τις 29 Μαΐου και πιάσαμε 19 Ιουνίου.
2: Λοιπόν, πάρε το παραγιό εδώ.
0: Ναι, γεγονός ότι αν με αφήσεις μπορώ να κάνω και 24ωρο πρόγραμμα, γιατί έχω πολλά να πω και καταπιέζομαι. Περιορίζομαι δηλαδή. Όχι καταπιέζομαι, ζητώ. Περιορίζομαι γιατί ξέρεις, μπορεί το ένα μου γεννάει με ένα άλλο χίλια. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να αποφύγω την κωμωδία της αντιπολίτευσης, γιατί είναι πραγματικά κόμεντι. Πραγματικά είναι
2: η πρώτη ανάγνωση είναι κόμεντι, η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι είναι πολύ κακό για τη δημοκρατία.
0: Ναι. Αλλά είναι δηλαδή τσουβέλας. Δηλαδή, αν τους βάλεις κάτω, θα σου βγάλω αποτέλεσμα τσουβέλα. Λοιπόν, αλλά εγώ θέλω να πάμε σήμερα, επειδή πρέπει να σε στριμώξω, θέλω να πάμε σήμερα στην εσωτερική εντύπωση.

0: λογικά η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε εισδοχή ξένου παράγοντα.
1: Δύο λεπτά. Όλες οι μεγάλες παρατάξεις είναι πολύ συλλεκτικές. Και δεν μπορεί να είναι μία παράταξη μεγάλη εάν δεν είναι πολύ συλλεκτική. Το καταπληκτικό με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι ενώ έκανε διευρύνσεις κατά καιρούς, κατάφερνε να ενσωματώσει τους ανθρώπους αυτούς και να τους κάνει παραγωγικά κύτταρα της παρατάξεως. Άρη, εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος δεν είμαι ούτε κεντρός ούτε ακροδεξιός. Είμαι δεξιός. Εγώ προέρχομαι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έφυγα να πάω κάπου, δεν ήρθα από κάπου. Είμαι μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Παρότι η Νέα Δημοκρατία κατά γύρω έκανε πολύ σημαντικές προσπάθειες να φύγω να πάω αλλού και είχα και πολύ εξαιρετικά ελκυστικές προσφορές να πάω αλλού. Αλλά εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία των μπουνταλάδων, να το πούμε έτσι, που έχουν αυτή την στόχευση. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Και εγώ θα σου έλεγα και πού να πας.
1: Ναι.
0: Πού θα πήγαινες. Αλλά ας το συζητήσουμε. Μπορούμε στην πλατεία να το κουβεντιάσουμε.
1: Δηλαδή, αυτό θα φέρω μια μέρα και την Παβίνα που είναι ψυχολόγο να μας κάνει ανάλυση. Το δικό μας το επίπεδο δεν καταλήγει κάπου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν αυτό το ενσωμάτωνε, το αφομοίωνε. Σημασία πάντα είχε το κέντρο βάρους. Πού ήταν το κέντρο βάρους? Αυτό εμένα πάντα με ενδιαφέρε και αυτό νομίζω ενδιαφέρει και την παράταξη. Πώς προσδιορίζεται το κέντρο βάρους, Άρη μου? Από δύο παράγοντες. Από το κόμμα και από τους λεγόμενους newcomers, αυτούς που έρχονται μέσα στο κόμμα για πρώτη φορά. Θα μου πεις, ρε φίλε, τα κόμματα είναι ξεπερασμένα, τι είναι αυτά που λες τώρα και τα λοιπά, και κομματικός παρατηρητισμός και τα λοιπά. Ναι, αλλά το κόμμα δίνει μία συνέχεια. Δηλαδή, εγώ προέκυψα στο κόμμα μέσα από την νεολαία. Διαπαιδαγωγήθηκα με ιδέες, αξίες μέσα από το μηχανισμό. Και αυτό έδωσε στη Νέα Δημοκρατία μια ιστορική συνέχεια. Και σαν και εμένα υπήρχαν και άλλα παιδιά. Παιδιά εντός εισαγωγικών, υπήρχαν άλλοι άνθρωποι.
0: Ναι, δεν είστε σαν τον Φιδία Παναγιώτου και σαν την Κωνσταντοπούλου που ψήφισαν υπέρ Ερντογάν στο ψήφισμα της Ευρώπης, έτσι? Δηλαδή, όχι, το λέω αυτό σε αντιδιαστολή. Είσαι, ας πούμε, λες, υπάρχουν πολλοί που σήμερα λένε στο όνομα του αντισυστημισμού δεν θέλουμε τα συστημικά κόμματα. Αυτά τα αντισυστημικά, η Κωνσταντοπούλου και ο Φιδίας κάτω στην Κύπρο, που πήραν ψήφους αυτοί οι άνθρωποι, έτσι? Δεν λέω ότι επέβαλαν την παρουσία τους στην πολιτική. Πήραν κάποιοι άνθρωποι, πήγαν και τους ψήφισαν. Αυτοί σήμερα είναι οι καλύτεροι οπαδοί του Ερντογάν. Οι καλύτεροι οπαδοί.
1: Συμφωνώ. Επανέρχομαι. Εγώ είμαι υπέρ των συστημικών κομμάτων. Υπέρ των κομμάτων θεσμών. Γιατί αυτά τα κόμματα έχουν ιστορική μνήμη και συνέχεια μπορούν να ανανεώνονται, να βελτιώνονται και να συνεισφέρουν στη δημοκρατία. Γιατί η ΑΕΡΗ, το σύστημά μας εμάς, στηρίζεται στα κόμματα. Η δημοκρατία μας, κατά το Σύνταγμα, στηρίζεται τα κόμματα.
0: Και σε αντίθεση με το άλλο μεγάλο κόμμα, με την άλλη, όχι κόμμα, συγγνώμη, με την άλλη μεγάλη παράταξη, με την οποία διανύσαμε την πρώτη και τη δεύτερη μας νεότητα.
1: Για το Πασόκ.
0: Εννοώ το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία, αυτή η δεξιά και το δεξιά, όπως θέλετε, και το δεξιά δεξιά.
1: Όλοι χωράνε.
0: Και όλοι χωράνε, μπράβο. Καταφέρνει ακόμη από το 1974 έως σήμερα να υπάρχει. Να υπάρχει στο όλον. Και να μην. Όμως αυτό θέλω να είναι η συνέχεια μας. Μήπως κάποιοι θέλουν να την κάνουν κομματάκια?
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή κάποιοι θέλουν να την κάνουν Πασόκ.
1: Ωραία. Δύο απαντήσεις θα σου δώσω. Δύο απαντήσεις.
0: Θες μετά?
1: Ό,τι θες.
0: Γιατί πήγε 26.
1: Εγώ εδώ είμαι.
0: Μπράβο. Λοιπόν. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, που είναι όμως αυτά που πρέπει να πω εγώ τώρα, για να που τα έχουμε. Εδώ είμαστε. Το καλοκαίρι λοιπόν ήρθε, μαζί με αυτό ήρθαν και κάποιοι απρόσκλητοι επισκέπτες. Ποιοι είναι αυτοί οι επισκέπτες? Τα κουνούπια. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε επιγόντως τη σειρά Autan Defense, η οποία είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία και προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Το Autan Defense Extreme Protection προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστη προστασία από όλα τα είδη κουνούπιών. Ενώ το Autan Defense Lock Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς άρωμα και επίσης 10 ώρες προστασία. Η αξιοπιστία το ΟΤΑΝ τώρα και στο φαρμακείο.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
3: Ναι,
2: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
3: Μα δεν μπορεί.
2: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
3: Αστάω, ναι, αστάω.
2: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
3: Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος της Έδεμε μέχρι την πλατεία Υποδαμίας. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό και στη λεωφόρου Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Ο Λίβανος παραμένει εγκάθι τις συμφωνίες ΗΠΑ-Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της ματέωσης της αναχώρησης του αντιπροέδρου Τζέντι Βάνς για τη χώρα. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το ταξίδι στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο πρόσκειται στη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού τη νύχτα στην περιφέρεια Ανταπατήγια στην Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους. Η υλοποίηση της συμφωνίας θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αγγλία, εκτιμούν παράγοντες των ελληνικών δηληστηριών. Νέα δεδομένα προκύπτουν για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μια μητέρα και το γιο της. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί προφυλακιστέος δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του, ούτε αποτυπώματα του στο όπλο παρά μόνο της γυναίκας. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προμηνύει η νίκη που πέτυχε ο Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ. Ανοίγει πλέον ο δρόμος στο δημοφιλή δήμαρχο του Μάντσεστερ να αμφισβητεί στον πρωθυπουργό κ. Στάρμερ και να διεκδικεί στην ηγεσία του κυβερνητός εργατικού κόμματος και της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση από όλοι σας και όλες. Να υπενθυμίσω ότι αύριο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, για 6 Σάββατα θα σας παρουσιάσουμε ένα καταπληκτικό βιβλίο. Το έγινε εκπομπή ραδιοφωνική. Είναι το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973, με θέμα την άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Ερεύνησαν και έγραψαν ο Στάθης Καλύβας, ο καθηγητής, και η Νατάσα Τριανταφύλη, σκηνοθέτης. Είναι μια πολύ ωραία εκπομπή με πολλές μουσικές. Πώς θα το πω, ξαναφτιάχνουμε αυτή την περίοδο έτσι με στη φαντασία του ραδιοφώνου για τις επόμενες εβδομάδες. Θα περιμένω την κριτική σας στο τέλος. Ξέρω ότι οι αριστεροί μου φίλοι θα ενοχληθείτε λίγο, γιατί ξέρω έχετε. Που όλοι ξέρουμε ότι ήταν μια εποχή ζόφου η δικτατορία, δεν το συζητώ, όμως παρά το ζόφο και παρά την καταπίεση άνθησε ο πολιτισμός. Αυτό ερεύνησαν και καταγράφουν με έρευνα οι δύο συγγραφείς, ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλη. Περιμένω την κριτική σας καθώς θα εξελίσσεται η παρουσίαση και την Κυριακή, το δεύτερό μας ραντεβού με τον καθηγητή Δημήτρη Παναγιωτόπουλο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, η εξιστόρηση της αγροτικής ιστορίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
19: Άνοιξε στις σύραγγες του Καραμαλή ο δρόμος. Επικίνδυνο σημείο έγινε άλλη μια σφοδρή συγκρούση. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Είναι ο δυσκολότερος δρόμος. Με το που θα περάσετε το ύψος της Αμφιθέας και θα φτάσετε στο ρέμα Πικροδάφνης, θα ακινητοποιηθείτε και μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, επί της ουσίας, μέχρι τον Πειραιά, πηγαίνετε έτσι. Μεγάλο πρόβλημα, εάν πάτε μέσω Αμφιθέας και Μοσχάτου, μεταμορφώσεως δηλαδή, θα μπλέξετε και εκεί, στο Μοσχάτο. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού παραμένουν δύσκολα, αλλά σιγά σιγά βελτιώνονται. Ο Σκαραμαγκάς το ίδιο. Το κέντρο της Αθήνας έχει πρόβλημα μόνο στον άξονα, επί της ουσίας, μόνο στον άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας.
20: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
23: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όσες και όσοι προσήλθατε τώρα. Στο, για τέταρτη εβδομάδα ο Γιώργος Βουλγαράκης στο Αλεοθάλαμο και συζητούμε για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κωστά, δύο απαντήσεις.
18: Λοιπόν, πάμε.
0: Γιατί επιβιώνει η Νέα Δημοκρατία και δεν επιβιώνουν τα άλλα κόμματα.
18: Και κυρίως η παράταξη ΠΑΣΟΚ. Αυτό
0: ωραία, ναι. Λοιπόν,
18: η αριστερά, ξέρουμε, συνεχώς διασπάται, ναι, οπότε δεν είναι πρόβλημα να ασχοληθούμε.
0: Κωστά, όχι, η δεύτερη για την εσωκομματική αντιπολίτευση.
18: Ναι, βεβαίως.
0: Τώρα θα απαντήσω και τα δύο. Το πρώτο. Αν ρωτήσεις ένα, ας πούμε, κεντροαριστερό και του πεις ποιοι είναι, ας πούμε, ποιοι είναι αυτοί που έγραψαν την ιδεολογία σου, ποιοι σε εκφράζουν, πιθανότητα σου απαντήσεις εγώ τον Μάρξ, τον Έγκελς κτλ. Αν ρωτήσεις ένα κεντροδεξιό και του πεις ποιος είναι ο δικός σου, δεν ξέρω να σου απαντήσει ένα. Ξέρεις γιατί, Άρη μου? Γιατί τη δικιά μας ιδεολογία την έχει γράψει η ίδια η ζωή. Γιατί επιβιώνουν οι παρατάξεις οι δικές μας παγκοσμίως? Γιατί εκπροσωπούν τη ζωή και προχωράνε ανάλογα με τη ζωή. Γι' αυτό και ο φιλελευθερισμός επικράτησε του σοσιαλισμού και η μεγάλη μάχη του προηγούμενου αιώνα κρίθηκε από τη ζωή, όχι από τα γραφεία, όχι από τους φιλοσόφους, όχι από τα πανεπιστήμια, όχι από τα think tank. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν,
18: και από τα αποτελέσματα, θα μου επιτρέψει, του καπιταλισμού, που άλλους ενοχλούν, άλλους όχι.
0: Είναι καταγραφή. Είναι καταγραφή.
18: Αυτό είναι, είναι μέρος της ζωής, αυτό λέω, ως αποτέλεσμα της ζωής.
0: Το στοίχημά μας, αυτό θα το κάνουμε μια άλλη εκπομπή, είναι πώς θα εξανθρωπίσουμε αυτό το σύστημα της ελεύθερης αγοράς.
18: Μάλιστα.
0: Γιατί μας ενδιαφέρει το κοινωνικό κράτος και τα λοιπά. Πάει αυτό. Το δεύτερο. Το ΠΑΣΟΚ έχει πραγματική αντιπολίτευση, Άρη μου.
18: Ας τα εξανθρωπίσουμε αφού παραδεχτούμε τα αποτελέσματά του, τα θετικά όμως.
0: Ναι,
18: και
0: καλά, εννοείται.
18: Εναντίον της στοχοποίησης, ναι, κάνει κάποιους πάρα πολύ πλούσιους, σωστά.
0: Εννοείται.
18: Αυτό θέλει ισορροπία.
0: Εννοείται.
18: Αλλά φτωχότεροι σε σχέση με το παρελθόν έχουν πρόσβαση σε φαγητό, έχουν πρόσβαση σε ένα μισθό.
0: Ναι, και η άλλη διαφορά είναι ότι αυτή η ιδεολογία παράγει πλούτο, ενώ η άλλη εξειδικεύεται στη διανομή του. Τη διανομή την κάνουμε όλοι εύκολα. Δώσ' μου νούμερα, αυτά να σα μοιράσω. Το να βγάλω τα λεφτά.
18: Κυμπάρι, και αυτά με και κυμπάρι.
0: Το να βγάλω τα λεφτά είναι το δύσκολο. Την παραγωγή του πλούτου. Άρα, ο φιλελευθερισμός εξειδικεύεται στο να παράγει πλούτο, ο σοσιαλισμός εξειδικευόταν στο να τον διανέμει τον πλούτο. Και εκεί αρχίζαν τα παρατράγουδα. Αλλά τα αφήνω αυτό στην άκρη. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Το ΠΑΣΟΚ έχει πραγματική αντιπολίτευση. Εγώ δεν καταλαβαίνω ο Δούκας γιατί δεν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, αν τελειώνει. Γιατί του ταλαιπωρεί. Και γιατί ταλαιπωρείται και με το Δούκα. Και θα μου πει, εσύ δεν σε κόφτει τώρα που δεν είσαι ΠΑΣΟΚ. Με κόφτει γιατί θέλω ένα θεσμικό κόμμα δίπλα μου. Θέλω να έχω μια επιλογή που να ξέρω ότι η Ελλάδα θα πάει στα βράχια. Δεν γουστάρω να ξαναζήσω τη δεκαετία του 2015. Δεν μπορώ. Δεν το αντέχω. Δηλαδή θα φτάσω στο τρέλα, πώς το λέω. Πάω στο γραφείο μόνο μου. Και σαν και εμένα, όλοι οι άνθρωποι που παίρναν 20 κάποια
18: στιγμή. Και εντελώς ιδιωτελώς και εμείς τώρα που μεγαλώνουμε, δεν θέλουμε να ζήσουμε αυτό που έζησαν οι άνθρωποι της ηλικίας μας τότε, το 50.
0: Ακριβώς.
18: Το 15 εννοώ.
0: Ακριβώς.
18: Δηλαδή, και οι άνθρωποι που ήταν έξω από τις τράπεζες και ήταν σε κατάσταση πώς θα το πω, έτσι, καταρακωμένοι έξω από τις τράπεζες.
0: Λοιπόν, αυτό με ενδιαφέρει εμένα για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά θα τα βρουν μόνοι.
18: Κατά τον Βαρουφάκη που τον έβλεπα τώρα στην κρατική τηλεόραση, και μπράβο στην κρατική τηλεόραση, μην δε χάσει αν δεν ακούσουμε τη γνώμη Βαρουφάκη, να, έλεγε ότι πάνε να πάρουν κάτι ψωροευρώ. Έλεγε το 15 ότι στέκονται έξω από τις τράπεζες.
0: Αγάπη, με έκλεισα τις τράπεζες, μην τα λέμε τώρα. Αυτά τώρα είναι κωμικοτραγικά. Πάμε τώρα στην Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, Άρη μου, δεν έχει αντιπολίτευση. Έχει κάτι όμως το οποίο είναι πολύ πιο ύπουλο. Έχει μια σιωπηλή αποστασιοποίηση. Δηλαδή, μετά το 23, η Νέα Δημοκρατία διολύστησε σε ορισμένες πολιτικές που δεν ήταν σε απόλυτη αρμονία με τη βάση της. Παραδείγματος χάρη, η νομιμοποίηση του γάμου των ομοφύλων. Χωρίς να μπαίνω στην ουσία του μέτρου, το οποίο εγώ προσωπικά θα το ψήφιζα αν ήμουν στη Βουλή, αλλά εν πάση περιπτώσει το κλείνω. Πολλοί ενοχλήθηκαν και πήγαν στην άκρη.
18: Ενοχλήθηκαν από το κυρίως, θα μπορούσαν να γίνουν άλλα 6
0: δεν
18: πράγματα και να γίνει
0: τώρα
18: το 7ο,
0: ναι,
18: αυτό. Έτσι, ενοχλήθηκαν από την αιμονή και την έμφαση. Εντάξει, που
0: δεν θέλω να το κρίνω.
18: Ναι.
0: Όταν λέμε ενοχλήθηκαν.
18: Ναι,
0: για δικούς τους λόγους ο καθένας.
18: Ενοχλήθηκαν, συμφωνώ βέβαια.
0: Δεύτερον, έχουν ενοχληθεί από μια λαζονία κάποιων στελεχών οι οποίοι μιλάνε ύφος 15 καρδιναλίων. Το οποίο επίσης ενοχλεί αρκετό κόσμο. Τρίτον, όλοι αυτοί. Οι κακοί χειρισμοί σε σχέση με τα Τέμπη, που με τα ξυλόλια, που δεν ήταν ξυλόλια, που τα κρυμμένα βαγόνια, που δεν ήταν κρυμμένα βαγόνια, που αντί η κυβέρνηση να βγει από την αρχή να πει τι λέτε ρε, τι είναι αυτά που λέτε ρε. Ουσιαστικά αυτοθυματοποιήθηκε σε ένα κομμάτι που δεν θα έπρεπε, γιατί εξηγείται με την απλή λογική.
18: Ναι.
0: Το τρίτο.
18: Ένας το έκανε αυτό, για να το πω τώρα. Ένας το έκανε και τον του δείχανε, του βάζανε κόκκινη κάρτα από το μαξί μου. Ένας υπουργός το έκανε.
0: Εμείς τώρα εδώ συζητάμε.
18: Άδωνη τον λένε στο μικρό του.
0: Ναι, εμείς εδώ συζητάμε τώρα συνολικά για
18: κατάλαβα.
0: Λειτουργούν όπως αντιβίωση. Μαζεύουν μονάδες στο αίμα κτλ. Τρίτον, υπάρχει μια κουβέντα που είπες προηγουμένως περί πασοκοπίεσεως. Πάρα πολλοί άνθρωποι στις τοπικές επιτροπές κτλ. Σου λένε, ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, τα πιο προβεβλημένα στελέχη να είναι άνθρωποι από άλλους χώρους ενώ εμείς, ας πούμε, κτλ. Όλα αυτά, Άρη μου, τα λέω γιατί είναι μια κατηγορία κόσμου η οποία δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Στις μετρήσεις της, η συσπήρωση της Δημοκρατίας είναι 80%. Όμως οι μετρήσεις δεν πιάνουν τη σιωπηλή αποστασιοποίηση του ψηφοφόρου, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει να αλλάξει παράταξη, αλλά δεν θα πάει στο καφενείο να υπερασπίσει την παράταξή του. Δεν θα κατεβεί στον δρόμο να υπερασπίσει την παράταξή του. Δεν θα βγει μπροστά σε μία μάχη. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης έχει κινήσει τώρα, κατά τη γνώμη μου, αυτές τις περιοδίες και τις ανακοινώσεις, όχι για να κάνει εκλογές αύριο. Για να συσπηρώσει την παράταξη να αντιμετωπίσει τις εκλογές του 27, κατά τη γνώμη μου.
18: Ναι, μόνο που δεν το καταλαβαίνουν οι υπουργοί του αυτό και οι βουλευτές του.
0: Αυτό είναι δικό
18: του θέμα. Για την ιστορία και έρχονται εδώ και λένε στα παράθυρα, αφήνουν υπονοούμενα.
0: Αυτό είναι δικό του θέμα. Όμως πρόσεξε τώρα. Ο Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, αν ήμουν εγώ τώρα, σκέφτομαι όπως είμαι εγώ. Εγώ δεν είμαι συνομιλητής, όπως ξέρεις, ούτε ανήκω στον κύκλο των άνθρωπων που το συμβουλεύουν. Και δεν νομίζω θα μπορούσα να το συμβουλεύσω κιόλα. Όμως θα σου πω τη γνώμη μου. Το Μητσοτάκης το συμφέρουν εκλογές αργά. Πρώτον. Διότι πιστεύω ότι η Καρυφιανού δεν μπορεί να επιβιώνει κρυπτόμενη. Πρέπει κάποια στιγμή, εκτός από τον πόνο και εκτός από όλο αυτό το συναισθήμα το οποίο εκφράζει.
18: Να μας αποδείξει ότι πάει για αυτοδυναμία, όπως λέει ο Θανάσης.
0: Ναι, πρέπει να πει και πέντε κουβέντες γιατί να ψηφιστεί. Δεν είναι εντάξει, ο Κουγουσάλ τον Άρη που είναι ωραίος και μάγκα και καραμπουζουκλής, αλλά κάτι πρέπει να μου πει κιόλας. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρώτον. Δεύτερον. Προϊόντος του χρόνου, το Πασόκ θα αποσυνδεθεί. Ή θα αντιμετωπίσει το τέρας που έχει απέναντί του. Αυτή η ιστορία με το Δούκα, με τα εσωτερικά, με τα αυτά, δεν μπορεί να προχωρήσει. Όσο περνάει ο χρόνος, αυτό θα επιδεινώνεται. Τρίτον, ο Τσίπρας βλέπουμε ότι έχει μία αμφιθυμία. Θέλει να το παίξει συστημικός, αλλά έχει το DNA του, το οποίο είναι αντισυστημικό. Είναι σαν εγώ αύριο να φωνάζω τη μημένα κουκουέ. Θα μου πεις που πάντρε χαβαλέ. Αυτά όλα τα πράγματα, σε βάθος χρόνου, Άρη μου, δεν κρατάνε. Γιατί θα αποκαλυφθούν. Αντιστρόφως, η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει μία σταθερότητα. Διαφωνείς, μπορεί. Να έχει κάνει λάθη, επίσης.
18: Δεν μπορεί να πει. Πιο τολμηρή την κυβέρνηση, τι θέλει.
0: Μπορεί, ναι.
18: Στα ουσιαστικά,
0: δεν θέλουμε τολμηρή. Μπορεί να πει όμως ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα το οποίο δεν ξέρει τι θέλει, δεν ξέρει που πάει, δεν έχει στηρίξει την Ελλάδα την κρίσιμη στιγμή.
18: Αλλά υπάρχει μια γκρίνια με τον Μητσοτάκη προσωπικά. Δεν είναι γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα. Γιατί, ας πούμε, με βάση το σενάριο τώρα, για να το πάω λίγο, να το κάνω λίγο όπως τα συζητάμε πάνω στα καφενεία. Λοιπόν, είναι ότι να επιχειρηθεί να πέσει κάτω από το 25, έτσι ώστε να σηκωθούν κάτι χεράκια βουλευτών. Ή να σηκωθεί κάποιος άλλος και να πει: Πρόεδρε, σε έχω, σε βλέπω.
0: Να.
18: Αλλά και η πρόθεση, ας πούμε, όπως λέγεται. Λέω τώρα, η πρόθεση. Αν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, δεν το ξέρω.
0: Να.
18: Αλλά αν κάνει, είναι όχι να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, να πλήξει προσωπικά τον Μητσοτάκη. Δηλαδή να αλλάξει ο αρχηγός ο Μητσοτάκη, να φύγει ο Μητσοτάκη, να έρθει ένας άλλος και η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει την πορεία της, να κυβερνά τον τόπο.
0: Όχι, λένε κάτι άλλο, Άρη, το οποίο.
18: Ναι.
0: Τα λένε μεταξύ τους, έτσι, ναι. Αλλά τι λένε. Λένε να επαναληφθεί το σενάριο που έγινε επί Πασόκ. Δηλαδή να αλλάξει ο αρχηγός, εν κινήσει.
18: Ναι.
0: Και να μπει ο Σιμίτης. Και να μπει ο Σιμίτης.
18: Αυτό πήγε στον Κουβά όμως.
0: Ναι, θέλω να πω.
18: Ναι. Τώρα το ξαναφέρανε με το αποτέλεσμα των εκλογών πια. Εγώ όχι το περασμένο φθινόπωρο.
0: Εγώ δεν λέω τι λέμε εμείς εδώ στο
18: πιο. Ναι, το κατάλαβα. Λέω. Όχι, εγώ τα έχω συζητήσει αυτά στον αέρα.
0: Ναι.
18: Το περασμένο φθινόπωρο μας λέγανε ότι θα γίνει αλλαγή εν κινήσει. Και έλεγες πρακτικά πώς θα γίνει αυτό. Θα γίνει. Μα δεν γίνονται έτσι.
0: Ναι. Εγώ
18: τώρα το συνδέουν με αποτέλεσμα εκλογών. Ναι. Και σου λέει να. Επειδή πατάνε πάνω σε αυτό που είπες, γιατί το έστωσες πολύ ωραία. Ότι ο ψηφοφόρος, ο δεξιός και το δεξιός πες όπως τον θέλεις. Αυτός λοιπόν έχει τα παράπονά του με τον Μητσοτάκη, με την διοίκηση σήμερα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν προσωποποιείται με τον Μητσοτάκη, γενικά έχει τα παράπονά.
18: Έχει τα παράπονά. Ωραία. Λοιπόν, γιατί βλέπει τον Χρυσοχοίδη, βλέπει τον Φλωρίδη, αλλά αυτοί είναι νεοδημοκράτες όμως.
0: Ναι.
18: Αυτοί τώρα είναι νεοδημοκράτες. Δεν μπορεί να τους πεις Πασόκ.
0: Όχι, και ψηφιστήκαν κιόλας.
18: Και ψηφίστηκαν.
0: Μπράβο. Ο Πιερακάκης ψηφίστηκε.
18: Μπράβο.
0: Δηλαδή πήγα εγώ που με έδεξε, όχι τον ψήφισα.
18: Τον Πιερακάκη τι θα πει. Για τη Μενδώνη τι θα πει. Ναι.
0: Τώρα εγώ πρόσεξα, δεν θέλω ούτε σε πρόσωπα.
18: Να μην πούμε σε πρόσωπα, καμία αντιρρήση.
0: Εγώ σκοπίμω
18: να το κάνω για να το κατάλαβω λίγο.
0: Σου έχω ξαναπεί ότι εγώ δεν συνδέω. Εμένα οι αρχηγοί στην Νέα Δημοκρατία μου είναι παντελώς αδιάφοροι. Δεν με ενδιαφέρουν σαν φυσικά πρόσωπα. Με κάποιους ήμουν φίλος, με κάποιους δεν ήμουνα. Με ενδιαφέρουν στον βαθμό που είναι αρχηγοί του κόμματός μου. Μάλιστα. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί αυτοί είναι οι αρχηγοί του κόμματός μου. Προσωπικά μπορεί να μην έπαιρνα ούτε καφέ μαζί τους. Μπορεί να μην είχα κουβεντιάσει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό όμως. Πρόσεξε τώρα. Όταν ένα κόμμα είναι 7-8 χρόνια στην εξουσία, είναι λογικό να υπάρχει και κόπος και εγκρίνια και να υπέρ των γιουσδίκων και τα λάθη κτλ. Άλλο είναι το ερώτημα πρέπει να απαντήσει αυτό. Οποιοδήποτε. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν τον γουστάρουμε. Γιατί μου τη σφυράει. Τον βλέπω τρελαίνω, βγάζω καντήλες. Και ποιος θα έρθει άλλο. Εγώ είμαι πρόθυμος να φύγω από το πει να φύγει ο Μητσοτάκης. Να φύγει. Εγώ σου λέω να φύγει, να το καταψηφίσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Το θέμα
18: και
0: μου...
18: θα φύγει μια μέρα. Όχι εκ των πραγμάτων, μια μέρα θα φύγει, θα φύγει και ναι. Θα έρθει ένας επόμενος.
0: Ας την κάποια μέρα, μιλάμε για τώρα.
18: Για τώρα.
0: Εγώ
18: τώρα.
0: Λοιπόν σου λέω να φύγει. Και συμφωνούμε εμείς εδώ, εμείς ψηφίζουμε κατά πλειοψηφία να φύγει. Το ερώτημα δεν είναι.
18: Κυκλοφορεί όνομα. Εγώ δεν θέλω να το πω όμως άλλη φορά εδώ στον Σκάι, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω κανένα όνομα. Δεν
18: σε καταλαβαίνω. Στο καφενεία πάνω κυκλοφορεί το όνομα. Όμως επειδή ο άνθρωπος. Πρέπει να. Εγώ σέβομαι τον άνθρωπο, έτσι. Δεν τον σέβομαι, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εκφραστεί ανοιχτά και να πει ότι ξέρετε, εγώ τώρα στο ενδιάμεσο των εκλογών, σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές, θέλω να πάω να τον ρίξω και να γίνω εγώ. Δεν έχει πει κάτι τέτοιο άνθρωπο.
0: Καταρχήν δεν έχει λεχθεί από κανένα, αλλά το επαναλαμβάνω.
18: Τα λέω γιατί μας ακούν στα καφενεία εγώ. Εγώ μιλάω με τον Γιώργο Βουλγαράκη. Με τον θαραλέο Γιώργο Βουλγαράκη που κάνει τις ωραίες αναλύσεις στο One κάθε βράδυ. Απευθυνόμενος σε αυτούς που ακούνε και αναπαράγουν αυτά όλα τα καφενιακά σενάρια.
0: Συμφωνώ.
18: Σε απευθύνομαι.
0: Εμένα με ενδιαφέρει. Πρόσεξε. Φίλη Νέα Δημοκρατία, φίλτατη Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Λέμε λοιπόν να φύγει. Να φύγει να πάει στο πύρ των εξώτερων. Ποιος θα έρθει θα μου πει σε μένα. Διότι δεν είναι το θέμα αν πάρει 3 ώρα το βράδυ κάποιος τηλέφωνο. Υπάρχει περίπτωση να πάρει μέρα μεσημέρι 12 η ώρα και να πει νεούζα απ' έξω από το μαξί μου. Και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε, κατάλαβες αν είναι ποιο το θέμα.
18: Απολύτως το καταλαβαίνω.
0: Επομένως θα μου πεις, καλά ρε φίλε, το μη χείρον βέλτιστον, υπάρχει αυτή η οπτική. Ας είχαν στην αντιπολίτευση σοβαρευτεί, ας είχαν διατυπώσει μια πλατφόρμα και να πούνε, έλα εδώ κύριε Βουλγαράκη, εμείς θέλουμε να ψηφίσεις για αυτό το λόγο. Το συγκεκριμένο. Όχι επειδή δεν γουστάραμε το Μητσοτάκη. Γιατί εντάξει, και εγώ δεν γουστάραμε τον Ολυμπιακό, τι να κάνουμε, ας πούμε το πρωτάθλημα.
18: Ναι, αλλά ως προς την ασέβεια του, λένε κάποιοι, είναι ασεβείς ως προς τους πρώην προέδρους. Καραμαλή Σαμαρά.
0: Τώρα αυτά είναι προσωπικά ζητήματα. Ναι. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς.
18: Που μπορεί όμως να επηρεάσουν κάποιον άνθρωπο.
0: Για να είμαστε απόλυτα
18: ειλικρινείς.
0: Εμένα δεν μου αρέσει που η Νέα Δημοκρατία πήγε σε ένα συνέδριο που δεν ήταν η πρώην πρωθυπουργή της και αρχηγή.
18: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει που έχουν αποστασιοποιηθεί εκατέρωθεν. Ούτε αυτό μου αρέσει. Δεν θα μου αρέσει να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα. Ούτε αυτό μου αρέσει. Γιατί το λέω αυτό, διότι όπως και να το κάνεις σε μια κρίσιμη στιγμή που και μία ψήφος μετράει, η Νέα Δημοκρατία τις έχει ανάγκη όλους. Αυτό βέβαια είναι αμοιβαίο. Δηλαδή πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να το καταλάβει αυτό. Δεν πρέπει να το καταλάβουν μόνο αυτοί που καλείς. Πρέπει να το καταλάβεις και εσύ που στέλνεις την πρόσκληση. Δηλαδή πρέπει.
18: Δείχνει σημάδι ότι το ψιλοκαταλαβαίνει τώρα ότι.
0: Να βάλω ένα τίτλο.
18: Να βάλεις.
0: Στη σημερινή πολιτική συγκυρία. Όποιος σκέφτεται την παράταξη Άρη μου και συγκινείται όταν ακούει τον ύμνο της παρατάξεως όπως κάτι αφελής που όπως εμείς, εγώ δηλαδή για να μην σε παρεξηγώ σαν να, οι εγωισμοί δεν χωράνε. Εδώ δεν υπάρχουν εγωισμοί. Διότι αυτοί που θα συμπεριφερθούν εγωιστικά, η ιστορία θα τους κρίνει πάρα πολύ αρνητικά. Είτε είναι άρχοντες, είτε είναι αρχόμενοι. Είτε ηγούνται, είτε ακολουθούν.
18: Διάλειμμα. Κυρία Σταματίου, σε ρωτώ, θα πει μια κουβέντα ο άνθρωπος και έχω και. θα μας διώξετε, ξέρω. Πρέπει να φύγουμε.
0: Λοιπόν, θα καλύψω ποιο το σήμαντε.
18: Το Ίδρυμα Αντώνιος Κομνηνός παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Σύρο, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, την έκθεση Θεόδωρος Παπαγιάννης, Γνώθης Αυτών. Σε συνεργασία με τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης και τον καλλιτέχνη, η οποία θα εγκαινιαστεί αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Την έκθεση, κυρίες και κύριοι, έχει επιμεληθεί ο ιστορικός τέχνης Τάκης Μαυρωτάς. Και θερμά συγχαρητήρια. Μάλιστα, η έκθεση συνοδεύεται από έναν πολυσέλιδο κατάλογο, τον οποίο προλογίζει ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Και πρώτη εκδήλωση και την Κυριακή στις 21 ο πλοίαρχος πολεμικού ναυτικού Παναγιώτης Τρυπώντικας ως κυβερνήτης του Θολικτού Αβέροφ και διευθυντής του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου προσκαλεί σε μουσική εκδήλωση με τον τίτλο «Πλούς στη μουσική» στις 8 το βράδυ στο πάρκο ναυτικής παράδοσης Οδυσσέας «Οι Έλληνες και η θάλασσα» στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Αβέροφ, όπου θα συμμετάσχουν τραγουδιστάδες της Ζακύνθου, Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας ο Καποδίστριας, η σοπράνο Έλενα Ρίστοβα και θα αφηγηθεί η Μιμή Ντενίση. 8 το βράδυ στο μουσείο, το Ναυτικό Μουσείο κάτω στο Παλαιό Φάληρο. Διάλειμμα πρώτο.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρό.

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Αγαπητέ Γιώργο Βουλγαράκη, έχεις 30 δευτερόλεπτα. Τούτων δοθέντων.
9: Τούτων δοθέντων πιστεύω ότι όσο βαδίζουμε προς τις εκλογές και το οποίο θα αποσαφηνίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα μπορούμε να είμαστε και πιο ουσιώδες στην προσέγγιση μας στο τι θέλει να κάνει κάθε κόμμα. Απλώς αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι επειδή μπαίνουμε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο που θα είναι μακρά, αυτά που θα βλέπουμε θα είναι ενδεχομένως και ζητήματα που θα αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό. Όμως το πολιτικό σκηνικό, Άρη, από ένα πράγμα μπορεί πραγματικά να αλλάξει. Εάν σηκωθεί το 40-45% του καναπέ και πάει να ψηφίσει, εκεί τα πράγματα θα αλλάξουν. Γι' αυτό τα κόμματα θα πρέπει να είναι προσανατολισμένα στις δύο Ελλάδες. Αυτή που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις και αυτή που δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις.
8: Σε χρήζω σχολιαστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις 4 εβδομάδες που ήμασταν παρέα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα παίρνεις πρόσκληση.
9: Ευχαριστώ
8: πάρα πολύ. Και όλα ξεκίνησαν από το βιβλίο σου για τη ρητορική. Κυρίες και κύριοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.
0: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
14: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυτάτωσης.
16: Η ώρα είναι 10.
17: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
18: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
19: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
20: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
21: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
22: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
23: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
24: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα. προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Πέλα FM.
2: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
4: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
3: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: 93,3.
1: Το άνοιξα το μικρόφωνο, εντάξει, μη φωνάζεις αυτό.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να ακούσουμε μια μουσική και μετά πούμε καλημέρα σας.
1: Μία.
2: Παρακάτω. Ένα τραγουδάκι, ωραίο.
1: Καλημέρα, σας ακούσουμε λίγη μουσική και θα τα πούμε σε λίγο.

0: Εντάξει, το απολαύσαμε το τραγούδι.
1: Βάλτε πιο σιγά, μας πήρε τα αυτιά.
0: Πιο σιγά. Το χαμηλό, εντάξει.
1: Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Κοίταξε, άμα είναι μέχρι να οργανωθούμε και να μάθεις εσύ να ανοίγεις τις φέτες και εγώ να σκέφτομαι τι θα πω και τι θα απαντήσεις και να μην πω κάτι που θα έχεις απάντηση κτλ. Τελείωσε η ώρα μας.
0: Δεν φτάνει που τραβάμε όλο το κουπί εμείς.
1: Ποιο θέλει να το τραβήξει το κουπί, δηλαδή. Εγώ αφεντικό για καπετάνιο ήρθα εδώ. Άμα είναι να κάνω το μούτσο, να το κάνεις εσύ.
0: Να βρούμε.
1: Καλημέρα σε όλο το νομό Πέλλας, στην κεντρική Μακεδονία. Στους φίλους που μας ακούνε από το εξωτερικό.
0: Γεια σας, λέει από Κολωνία. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλη την παρέα του σταθμού και στους ακροατές. Καλημέρα και από την Ελλάδα.
1: Από την Ελλάδα. Είμαστε κοντά σας με τον δεύτερο καφέ από τον Πέλλα FM 103,3. Μας ακούτε και από τα RGNA και τα ραδιοφωνά σας, αλλά και από τις εφαρμογές για κινητά, τηλέφωνα Android και iOS, δηλαδή iPhone ή Android TV, όπως προτιμάτε. Απέναντί μου αυτός ο κύριος ο οποίος προσπαθεί να ανοίξει το στόμα του για να πει μια κουβέντα είναι ο Ηρακλής ο Κωσκινόπουλος.
0: Και ο Θεόδωρος ο Βασιλιάδης είναι ακριβώς απέναντι τώρα.
1: Λοιπόν, επειδή σε βλέπω λίγο να, για να μην χάσει την μπάλα, πες μας αυτό που λες πολύ καλά κάθε μέρα.
0: Τι θες να πω,
1: την ταυτότητα της ημέρας. Ποια μέρα είναι σήμερα καταρχήν?
0: Να, εγώ φταίω που σας ενημερώνω.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου, 10 και 9 πρώτα λεπτά.
0: Η 120η μέρα του έτους, η ανατολή ηλίου έγινε στις 6 το πρωί και η δύση θα γίνει στις 8:52. Σήμερα γιορτάζουν, λέει, Ζώσιμος, Ζωσιμία, Ιούδας.
1: Γιορτάζει και ο Ιούδας.
0: Παΐσιος, Παϊσία, Ιουδίθ. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων. Παγκόσμια ημέρα
1: κυταρικής ανεμίας.
0: Ημέρα της χειραφέτησης. Τι άλλα γράφει εδώ?
1: Δεν το λες με πολύ τέτοιο.
0: Ορθόδοξη Εκκλησία Αγίου Αποστόλου Ιούδα και Αγίου Μάρτυρος Ζωσίμου.
1: Δεν σου είδα τη χειραφέτηση, δεν την είπες έτσι με πολύ ένταση. Δεν ήθελες να το πεις.
0: Δεν ήθελα να το πω.
1: Είσαι, πώς σου λένε αυτούς?
0: Εγώ λέω να πάμε στην Αλμοπία και να ακούσουμε τα νέα της Αλμοπίας από τον δημοσιογράφο Πέτρο Σαμάντη. Πέτρο, καλημέρα.
2: Και βή 19 κατόπιν ενεργειών μας. Να το λέμε αυτό, μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Δεν θα λένε μόνο οι βουλευτές κατόπιν ενεργειών μας, θα λέμε και εμείς κάπου τα επιτεύγματά μας.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, βέβαια δεν είναι, θα λέει κανείς διανύουμε μία περίοδο με πολύ μικρή ειδησιογραφία. Με εκδηλώσεις δεν υπάρχουν, αυτό το Σαββατοκύριακο έγινε μια εκδήλωση όμως για να ξεκινήσουμε από εκεί. Στο Νεοχώρι από τον τοπικό μορφωτικό σύλλογο που είναι αρκετά δραστήριες, όχι μόνο με χορούς αλλά έχει και άλλες δράσεις γενικά. Κάθε μήνα κάνει και κάτι έτσι για να ξεφεύγουν και από την καθημερινότητα αλλά να είναι και χρήσιμοι στους συμπολίτες τους. Έγινε το απόγευμα της, της Δευτέρας αυτή η εκδήλωση. Στον χώρο του Μορφωτικού Συλλόγου συγκεντρώθηκαν όλοι οικογενειακά και το διασκέδασαν με ποντιακό τρόπο. Λοιπόν, δηλαδή το χωριό είναι Ποντιοχώρι, πολύ φυσικό ήταν να κηρυχθούν σε αυτό το τομέα, σε αυτό το μοτίβο. Τώρα, στα δημοτικά έχει αρχίσει, αν και είμαστε και θα λέει κανείς λίγο μακριά ακόμη, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού. Μετά την δήλωση του πρώην δημάρχου Αλμοπίας, του Δημήτρη Πασόη, ότι κατεβαίνει στις δημοτικές εκλογές, έχουν αρχίσει αρκετές δημόσεις. Ήδη οι πληροφορίες λένε ότι πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι επικοινώνησαν με τον πρώην δήμαρχο της Αλμοπίας, τον Δημήτρη Πασόη, και μάλιστα και άνθρωποι από τον συνδυασμό του σημερινού δημάρχου. Άλλωστε ήταν παλαιότερα υποψήφιοι και με τον Δημήτρη το Πασόη. Παράλληλα όμως και από τον χώρο του συνδυασμού του Δημάρχου κάποιοι σύμβουλοι οι οποίοι δεν εκλέχθηκαν ήδη συνεχίζουν και πάλι να σηκώνουν με το δικό τους τρόπο το δάχτυλο και εκφράζοντας τις διαφωνίες τους για διάφορα τεκτενόμενα στο Δήμο αλλά και δηλώνοντας εμέσως την εσαφώς ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο Κάποιοι μάλιστα λένε ότι ίσως κατέβηκε ως υποψήφια συνδυασμού. Τώρα, μέχρι στιγμής μετράμε τουλάχιστον 5 υποψηφιότητες εκεί που λέγανε, που λέγαμε όλοι ότι μάλλον δεν θα βρεθεί αντίπρος για τον σημερινό δήμαρχο. Φαίνεται πως τα πράγματα σιγά σιγά έχουν αρχίσει έτσι να ζυμώνονται. Στο θέμα των κερασιών, βέβαια υπάρχουν χωριά που ξεκινούν τώρα. Περάσουμε όμως τώρα σε άλλες περιοχές που είχαν ξεκινήσει πιο νωρίς, στα Αρμεχτά. Οι τιμές όμως δεν είναι ικανοποιητικές. Υπάρχουν πολλά παράπονα, αλλά σε αυτό δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Είναι ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης. Τώρα, στο θέμα των αποζημιώσεων, επειδή φαίνεται πως ξεχάστηκε για τις περισσότερες ζημίες, ξεχάστηκε λίγο και δικαιολογημένα, γιατί ο κόσμος πήρε κάποια χρήματα από την φετινή παραγωγή. Και πλέον όμως είναι και το άλλο, ότι ο κόσμος δεν πολυπιστεύει πλέον, διότι παρά τις υποσχέσεις και του ίδιου του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη από τους Προμάχους, ότι όλα θα είχαν τελειώσει τον Μάιο, τελειώνει και Ιούνιος και δεν υπάρχει πάνω στον ορίζοντα. Και έτσι λοιπόν, μάλλον πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δηλώνουν πως σιγά σιγά μάλλον θα πρέπει να τα ξεχάσουν. Του Δήμου τώρα να πάμε να δούμε, υπάρχει μια προκήρυξη από την πλευρά του Δήμου Αλμοπίας, θα πάρει έναν ακόμα ειδικό συνεργάτη. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με την προκήρυξη, πρέπει να έχει δίπλωμα ιστορικού αρχαιολόγου. Δεν ξέρω τώρα ποιος φωτογραφίζεται, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ονομάζουν την ενδιαφερόμενη. Εγώ είμαι επιφυλακτικός, πρέπει να δούμε την τελική απόφαση, αλλά το θέμα είναι άλλο, ότι ο Δήμος έχει γεμίσει με πάρα πολλούς ειδικούς συνεργάτες, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σχετική και ίσως δικαιολογημένη
0: ενδεχομένως είναι απαραίτητη, Πέτρο. Ενδεχομένως συνεργάτες είναι απαραίτητοι σε κάθε δημοτική αρχή, Πέτρο.
2: Είναι, αλλά εδώ είναι πάρα πολλοί, τουλάχιστον υπάρχουν στις αρμοδιότητες τουλάχιστον τριών ειδικών συνεργατών. Υπάρχει και το αντικείμενο της επικοινωνίας και δυστυχώς το κομμάτι αυτό είναι όλα κάτω του μηδενός. Και βέβαια χρειάζονται ειδικοί συνεργάτες. Όταν ρώτησα κάποιον αντιδήμαρχο τι γίνεται, εντάξει, καλά κάνετε, όλα χρειάζονται. Είστε ευχαριστημένοι από την όλη η παρουσία τους και το όλο έργο τους, η απάντηση ήταν πως ελάχιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι φταίνει οι ειδικοί συνεργάτες, σημαίνει ότι
0: πρέπει να είναι ανάλογα με το τομέα που το θέλουν.
2: Τους παίρνουμε μόνο για να τους παίρνουμε.
0: Θα πρέπει να τους παίρνουν για το συγκεκριμένο τομέα που θέλουν.
2: Μα είναι οι αρμοδιότητες που τους προσλαμβάνουν, καταγράφονται σαφέστατα και από την σύμβαση εργασίας που κάνουν. Υπογράφουν πριν να αναλάβουν, υπογράφουν οι άνθρωποι κάποια σύμβαση μέσα στην οποία αναφέρεται ότι ξέρεις η αρμοδιότητα σου είναι αυτή, αυτή και αυτή. Θέλω να πω ότι έχουμε δει ελάχιστα πράγματα και ελάχιστα αποτελέσματα. Βέβαια αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, το τονίσουμε και με προηγούμενους ειδικούς συνεργάτες. Δεν υπήρχε το ανάλογο αποτέλεσμα. Εκεί είναι η όποια γκρίνια υπάρχει ενδεχομένως και δικαιολογημένως και η. Αυτό που αποκομίζει η κοινή γνώμη, το 100% θα έλεγα, είναι ότι τους προσλαμβάνουν για να αξιοποιήσουν κάποια προεκλογικά γραμμάτια ή για να δέσουν τον συνδυασμό τους για τις επόμενες εκλογές. Κανείς δεν λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί συνεργάτες, αλλά κάποια στιγμή ας αφήσουν τους ανθρώπους να λειτουργήσουν και να προσφέρουν το έργο για το οποίο έχουν προσληφθεί. Τώρα, από ό,τι βλέπω στην διάβγη, για να πάμε και στα Λουτρά, υπάρχει μια απευθείας ανάση 19.000 ευρώ για ενημερωτικές πινακίδες. Η έκπτωση είναι 1% και οι πινακίδες αυτές θα τοποθετηθούν, όπως λένε, στην σχετική ανάθεση για ενημέρωση και την ασφάλεια των επισκεπτών. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δεν φαίνεται να βρίσκει λύση και είμαστε και στο καλοκαίρι, δεύτερο καλοκαίρι, με αυτό το πρόβλημα είναι οι συχνές διακοπές νερού. Κάθε μέρα, τουλάχιστον για 2-3 ώρες, μένει χωρίς νερό η πόλη της Αρδέας, η μεγάλο τμήμα.
0: Σε αυτό το τομέα έχουμε ενημέρωση.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται. βρίσκουν το δίκιο και το σπάν διαρκώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο βέβαια και σε αυτούς δημιουργεί προβλήματα, αλλά το πρόβλημα το έχει ο κόσμος, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Πέτρο, λοιπόν, έχεις κάτι άλλο?
2: Τώρα υπάρχει και ένα θέμα ακόμα το οποίο δεν ξέρω που μπορεί να καταλήξει. Υπήρχε μια προσφυγή του Παράσχου Τσάνταλη, που ήταν δημοτικός σύμβουλος παλαιότερα και στον Εξαπλάτανο αλλά και στον Δήμο Αλμοπίας. Είχαν ένα ερώτημα στον Δήμαρχο τι γίνεται με τις που βρίσκεται το θέμα των καταλογισμών που είχαν γίνει σε πρώην αιρετούς του Δήμου Εξαπλατάνου. Πέρασε ένα μισοστρόνος, δεν είχε πάρει κάποια απάντηση. Κατήγγειλε το γεγονός είναι αποκεντρωμένη, βγήκε η απόφαση, αποκεντρωμένη διοίκηση, θα λέει κανείς ό,τι και όνει, εν πάση περιπτώσει δεν ρίχνει καμία ευθύνη στον Δήμαρχο, διότι λέει αυτά είχαν παραγραφεί, είχε δίθεν ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος, αλλά επικοινωνήσαμε εμείς με τον Παράσχο Τσάνταλη, ο οποίος είπε δεν έχει καμία γραπτή ενημέρωση στις ερωτήσεις που είχε κάνει και ο ίδιος απορεί με ποιο σκεπτικό, ενώ ο νόμος λέει πως ο Δήμος πρέπει να απαντά σε ερωτήσεις πολιτών το αργότερο μέσα σε 50 ημέρες. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, ξεπερνιέται αυτό το θέμα και τυρβάζουν περί άλλων. Ο ίδιος άρχισε να εννοηθεί ότι θα συνεχίσει το θέμα, διότι δεν είναι προσωπικό αλλά είναι ένα θέμα θεσμικό, διότι δεν μπορεί όταν γίνονται ερωτήσεις προς την αιρετή αυτοδιοίκηση να μην δίνονται απαντήσεις. Και όχι μόνο, το προβλέπει ο ίδιος ο νόμος. Και αναρωτιέται όταν ερμηνεύονται έτσι οι νόμοι τι μπορεί να περιμένει ο πολίτης. Λοιπόν, αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ευχαριστούμε, Πέτρο.
2: Είναι μια Σαββατοκύριακο. Μπρατσάκια για μας τους δεινούς κολυβητές για τους ποταμίσιους. Αν και παλιά, δεν ξέρω αν τα ζήσατε εσείς, επειδή δεν υπήρχαν τότε τα σωσίβια, ψάχναμε σαμπρέλες από αυτοκίνητα. Τα φουσκώναμε και τα χρησιμοποιήσουν σαν,
0: και από τρακτέρ.
2: Σαν σωσίβια. Αν και στο σχολείο είχαμε καλούς δασκάλους οι οποίοι πάντα μας παρότριναν και μας λέγαν ότι δεν κινδυνεύουμε να πνιγούμε διότι είμαι τα κούτσουρα.
0: Καλή σου μέρα, Πέτρο, ευχαριστούμε για την ενημέρωση.

0: τραγούδι γι' αυτό.
1: 40 χρόνια έφηβος. Εγώ είμαι μόλις 38 νομίζω. Έφηβος.
0: Έφαγες κάποια καλοκαίρια.
1: Ή μάλλον όχι, 40 είμαι κι εγώ, έτσι πώς το υπολογίζω. Έφηβος είπα, δεν είπα 40 χρόνια. Εδώ και 40 χρόνια είμαι έφηβος.
0: Καλά, θα είσαι άλλα 40 εσύ, έτσι που σε βλέπω.
1: Καλά, δεν ελπίζουμε σε τέτοια ταλαιπωρία. Πάντως, για αυτούς οι οποίοι είναι νέοι ή αισθάνονται νέοι, το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει μπάσκετ 3x3 στον Ναμό και στα Γιάννητσα για μικρούς και μεγάλους.
0: Σε ποιους χώρους?
1: Θα είναι ένα τουρνουά 3x3 το οποίο θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο Γιάννητσών.
0: Θυμάσαι παλιά που κάνανε τέτοιες αγώνες, διοργανώσεις στον πεζόδρομο?
1: Στον πεζόδρομο, ναι. Κοίταξε, καλύτερα στο γυμναστήριο μέσα, γιατί έξω έχει και ήλιο, έτσι. Έχω την εντύπωση αυτά τα βόλια και τα μπάσκετ που κάνει στον πεζόδρομο ήταν πιο πολύ για να πάει κόσμος να πιει καφέ, αλλά τώρα ούτως ή άλλως.
0: Δεν ήταν και στο κατά μεσήμερο, ήταν στις...
1: Το πρωί, εντάξει.
0: Το πρωί...
1: Τώρα ποιος θα σηκωθεί 10 ώρα το πρωί την Κυριακή να πάει να παίξει μπάσκετ μέσα στον ήλιο? Ζέστη έκανε. Τώρα, τέλος πάντων...
0: Θα πάνε αυτοί που δεν θα πάνε στη θάλασσα.
1: Πιθανώς.
0: Δεν τώρα... θα παίρνεις παράδειγμα τον εαυτό σου που ήρθες εδώ με την τσάντα έτοιμη με τα μαγιό για να φύγεις?
1: Θα φύγω αλλά για τη θάλασσα. Τέλος πάντων, να πούμε ότι θα ξεκινήσει αύριο το απόγευμα το τουρνουά 3x3 στα Γιάννητσα, το διοργανώνει ο Μέγας Αλέξανδρος Γιάννητσών, συνεπικουρεί ο Δήμος. Και αύριο το απόγευμα θα ξεκινήσουν τα μάτς και την Κυριακή θα έχουμε τους τελικούς, φαντάζομαι, αυτούς που θα αποκριθούν, γιατί υπάρχουν κάποιες ομάδες. Και το ίδιο θα γίνει και στην Έδεσα. Το Cherry Basket Cup.
0: Μάλιστα.
1: Ένα διήμερο για παιδιά τα οποία θα παίξουν και αυτοί μπάσκετ, δράσεις οι οποίες δίνουν διέξοδο τώρα που κλείσαν τα σχολεία, κάπου πρέπει να παίζουν τα παιδιά. Καλό είναι να παίζουν οργανωμένα και όχι ο καθένας μόνος του, ούτε να κόβουν βόλτες άσκοπα. Ζέστη κάνει.
0: Είναι αν όλη μέρα στα τάμπλετ, στα κινητά.
1: Με τα κινητά, το οποίο είναι και το χειρότερο. Όταν ήμασταν εμείς παιδιά, τάμπλετ δεν υπήρχαν. Τι κάνουν τα παιδιά? Παίζαμε έξω μπάλα στο δρόμο.
0: Μπάλα.
1: Στις γειτονιές. Το θυμάμαι μέχρι τώρα. Πέρασαν όμως πολλά χρόνια και αλλάζουν και οι...
0: Είχε και άλλα παιχνίδια, δεν ήταν μόνο η μπάλα.
1: Παράδειγμα ήταν η μπάλα, αλλά να σου πω κάτι.
0: Αλλά αυτό που κυριαρχούσε σίγουρα ήταν το ποδόσφαιρο.
1: Τα τέλη της δεκαετίας του 70 που θυμάμαι εγώ και αρχές δεκαετίας του 80, τηλεόραση έπαιζε μόνο το απόγευμα, έτσι. Δηλαδή και να ήθελες, δεν μπορείς να πας να καθίσεις να ανοίξεις τηλεόραση και να χαζέψεις.
0: Το 70 είπες, το 80.
1: Τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές της δεκαετίας του 80.
0: Τον άγνωστο πόλεμο, ποια βλέπαν τότε τα σύριαλ, τα θυμάσαι?
1: Τον άγνωστο πόλεμο δεν τον πρόλαβα.
0: Δεν τον πρόλαβες.
1: Θυμάμαι το...
0: Το λέμε και βοηθεία.
1: Καλά, αυτό ήταν πολύ μετά.
0: Μεθοριακός
1: σταθμός. Λούνα Πάρκ.
0: Και αυτά νομίζω...
1: Η Κραυγή των Λύκων.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Μαρία Λιφέρη. Ήταν κλασικό. Τέλος πάντων, τα χρόνια περνάνε και οι εποχές αλλάζουν και εμείς εξυγχρονιζόμαστε. Αυτό που δεν βλέπω να εξυγχρονίζεται είναι η πολιτεία, η οποία παραμένει σταθερά, όπως ακούσαμε και πριν στο σύνδεση που κάναμε με την Αλμοπία, στα παλαιοκομματικού τύπου διαδικασίες, με γκρούζες
0: αυτό και με, τους
1: με ευτήριο στην Πλατανιά. Ναι, με τους συμβούλους των δημάρχων οι οποίοι...
0: Με τις πινακίδες.
1: Κάτι σκοπιμότητα για τις πινακίδες δεν την ξέρω. Προφανώς υπάρχει λόγος ο οποίος θα γίνεται αυτή η εργασία, άσχετα με την ανάθεση διαγωνισμός, πρέπει να γίνει. Όσον αφορά τους συμβούλους των δημάρχων, ναι, μεν, καλό είναι να υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι θα συνεπικουρούν τον δήμαρχο για θέματα τα οποία γνωρίζουν, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τα γνωρίζει όλα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το κάνουν οι υπηρεσίες. Ο Δήμαρχος οριοθετεί το

0: το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται η πολιτεία. Το ίδιο και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος και ο Νομάρχης και ο Περιφερειάρχης και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, ανταυτού βλέπουμε να προσλαμβάνονται, να συνάπτουν συμβάσεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι δεδομένο ότι είναι της άμεσης σχέσης με το Δήμαρχο, δεν ουσα συγγενικής, αλλά μπας περιπτώσει είναι είτε μέλη του συνδυασμού είτε πολύ κοντά στο συνδυασμό. Καμιά φορά εξαργυρώνονται γραμμάτια, όπως έλεγε και ο Πέτρος πριν. Δεν αμφισβητεί κανένας αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω ότι στο Δήμο Πέλλας υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι είναι μηχανικοί πάνω από ένας-δύο. Δεν ξέρω αν πρέπει όλοι να είναι αυτοί, δεν ξέρω τις διαδικασίες, δεν ξέρω τι ανάγκες υπάρχουν και τι προβλέπει η Δημοτική Αρχή ότι θα παραστεί στο μέλλον. Καλό είναι να μην είναι, εξοδεύουμε άσκοπα χρήματα, αλλά να προτείνονται αυτά τα πράγματα από ειδικούς. Τώρα, αν αυτός ο οποίος βάζει υποψηφιότητα για δήμαρχος δεν έχει ιδέα από αυτά και πρέπει να προσλάβει άλλους 20, θα μπορούσε πιθανότητα να κάνει κάποια άλλη δουλειά και να αφήσει κάποιον άλλο που τα ξέρει καλύτερα να ασχοληθεί με αυτά. Αυτό δεν είναι μορφή προς κάποιον, προς οποιονδήποτε δήμαρχο, έτσι, για να μην παρεξηγούμε. Αλλά νομίζω ότι αν κάποιος νομίζει ότι δεν έχει τις γνώσεις για να προσφέρει κάποιο αντικείμενο, θα μπορούσε να το αφήσει αυτό το πεδίο σε κάποιον άλλον.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Πέλα FM στους 103,3 από τους δέκτες του ραδιοφώνου σας.
0: Και από τα κινητά σας τηλέφωνα Android και iPhone. Και
1: να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, Θοδωρέ.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Και αμέσως μετά να συνεχίσουμε τον
0: πρόγραμμα. Να το κάνουμε.

0: 93,3. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
4: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
5: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
7: Είσοδος ελεύθερη.
8: Βρείτε τους Γιάννη Τζάζ σε Facebook και Instagram.
11: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Καλημέρα και σε όσους δεν μας άκουσαν νωρίτερα και δεν πρόλαβαν τις ευχές μας. Η ώρα είναι 11:25, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11 με τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και ενδεχομένως κανένα νέο που μπορεί να μας ενδιαφέρει και να θεωρούμε ότι ίσως θα ήταν και για σας ενδιαφέρον να το ακούσετε.
1: Έχεις κάποιο καλό νέο?
0: Νέο δεν νομίζω ότι είναι, αλλά είναι κάτι που έχει αποφασιστεί και θα γίνει, οπότε θα το πω για να κάνω μια εισαγωγή πάνω σε αυτό. Εγώ οπότε έβλεπα να γράφουν σε αφίσες εκδηλώσεων ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό ή σε κοινοφελή σκοπό, ας το πω έτσι.
1: Ήσουν δύσπιστος?
0: Δύσπιστος δεν ήμουν, αλλά θεωρούσα ότι θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι θα δώσουμε, ξέρω εγώ, 5 ευρώ ή 100 ευρώ ή 1000 ευρώ ή 5% ή 10% σε κάποιο σκοπό.
1: Να αναφέρεται,
0: να
1: και,
0: αναφέρεται
1: το ποσό,
0: και το ποσό ή το και... ποσοστό επί των εσόδων, εν πάση περιπτώσει, αλλά και ο σκοπός που θα δοθεί.
1: Ναι.
0: Γιατί το έτσι, δεν ξέρω, εμένα δεν μου κάθεται.
1: Η αοριστία.
0: Η αοριστία, ναι. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι με διαψεύδει μια ανακοίνωση. Λάβαμε ένα δελτίο τύπου από το Εραστέτο Θέατρο, τη θεατρική ομάδα αυτή που δραστηριοποιείται στα Γιάννητσα. Θα κάνουν δωρεάν έναν αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Γιάννητσών, με τα έσοδα της παράστασης «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι», η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών. Και είναι μια πρωτοβουλία η οποία, από ό,τι διαβάζουμε, η πρόταση έγινε από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Μερέ Μετσάκη, και σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του Σχολείου αποφασίστηκε να κάνει δωρεά ο Σύλλογος, ο Θεατρικός, τον απεινιδωτή στο σχολείο. Να πω ότι στο σχολείο έχουν ήδη πραγματοποιηθεί η μερίδα για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
1: Ενημέρωση για την χρήση της
0: διασώστες του ΕΚΑΒ Πέλλας επέδειξαν τις δεξιότητες αυτές στους εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευόμενους σε χώρους του σχολείου, με σκοπό να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί, γιατί δεν αρκεί να υπάρχει εξοπλισμός, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι θα το χρειαστούν και πώς θα το χρησιμοποιήσουν όταν παραστεί.
1: Και οι μαθητές θα μπορούσαν.
0: Και οι μαθητές, εντάξει, εδώ είναι εκπαιδευόμενοι, δεν είναι μαθητές, είναι λίγο μεγαλύτεροι, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε όλους είναι απαραίτητες αυτές οι γνώσεις. Υπάρχουν και οι ιδιωτικές εταιρείες που κάνουν σεμινάρια επιπληρωμή σε επιχειρήσεις ή ομάδες, από όσο ξέρω. Αλλά παραδοσιακά το ΕΚΑΒ, όταν υπήρχε η κλίση για βοήθεια, έσπευδε και πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων, των γνωστών σε όλους, έκανε και μαθήματα σε πρώτες βοήθειες. Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να γυρίσω πάλι στο προηγούμενο θέμα, αν το κρίνει σκόπιμο να το συζητήσουμε.
1: Για ποιο θέμα?
0: Αυτό, για τους συμβούλους στους Δήμους και τα λοιπά.
1: Το έχω πει, Θοδωρή, οι σύμβουλοι είναι απαραίτητοι σε κάθε Δήμο. Από εκεί και πέρα ο ρόλος του καθενός ή ο τρόπος που λειτουργεί, που θα έπρεπε να λειτουργεί, εκεί λίγο...
0: Εγώ, εντάξει, είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχουν σύμβουλοι. Να μην ξεχνάμε όμως ότι δεν είναι απαραίτητοι σε κάθε Δήμο, αλλά απαραίτητοι σε κάθε Δήμαρχο. Οι ειδικοί συνεργάτες και οι ειδικοί σύμβουλοι του Δημάρχου είναι για τον Δήμαρχο, δεν είναι για το Δήμο. Καλύπτουν δηλαδή τις αδυναμίες του Δημάρχου.
1: Είναι για το Δήμαρχο.
0: Ή αυτά τα οποία χρειάζεται ο Δήμαρχος.
1: Η δουλειά που κάνουν είναι για το σύνολο του.
0: Κοιτάξτε, εγώ θα επιμείνω. Ο Δήμαρχος θεωρητικά υποτίθεται ότι φροντίζει για το Δήμο, αλλά οι σύμβουλοι, οι συνεργάτες του Δημάρχου, είναι εκεί για να καλύπτουν τις ανάγκες του Δημάρχου. Αν αυτές τις ανάγκες ο Δήμαρχος χρησιμοποιήσει προς το όφελος του κοινωνικού συλλόγου, είναι θέμα του Δημάρχου, όχι του Συμβούλου. Από την άλλη, καμιά φορά μας ξενίζουν οι ειδικότητες οι οποίες ζητούνται, δεν γνωρίζουμε βέβαια
1: και
0: τι θα γίνει στο μέλλον και για ποιο λόγο υπάρχει η αναγκαιότητα για τις συγκεκριμένες συμβάσεις. Αυτά τα γνωρίζουν εκείνοι που τους καλούν. δεν μας πέφτει λόγος, για να είμαι ειλικρινής, αν ο Δήμαρχος ο ίδιος από το δικό του το στέρημα ή με το δικό του μισθό αποφάσισε να καλύψει θέματα τα οποία δεν τα γνωρίζει, προσλαμβάνοντας ή συνάπτωτα συμβάσεις με ιδιώτες για να το βοηθήσουν. Αλλά όταν τα πληρώνω εγώ και εσύ, θέλω να έχω λόγο.
1: Εδώ δεν διαφωνούμε, Θοδωρέ.
0: Εντάξει, δεν θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα, γιατί δεν νομίζω ότι είναι θέμα προσωπικό.
1: Από ό,τι κατάλαβα, σε προβληματίζει το γεγονός ότι αν βγαίνουν κάποιες προκηρύξεις, είναι λίγο σαν. Όχι λίγο, είναι φωτογραφικές. Θέλουμε αυτό, με αυτή την ειδικότητα, με αυτή την προϋπηρεσία κτλ. Να μην τα αναλύουμε τώρα.
0: Εντάξει, αυτό συμβαίνει πολλές φορές. Εγώ, για να πω την αλήθεια, μου είχε δημιουργήσει έκπληξη η προκήρυξη για συμβούλους από τον νυν δήμαρχο, γιατί δεν το θυμάμαι στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Μπορεί να γινόταν, απλά δεν είχε πέσει ποτέ στην αντίληψή μου. Θυμάμαι ανακοίνωση η οποία έλεγε ότι ζητείται ένα τάδε τάδε με αυτά τα προσόντα, ένα σύμβουλος ή ένα συνεργάτης, εν πάση περιπτώσει.
1: Το ίδιο δεν συμβαίνει πέρα από τους συμβούλους όμως και για τους υπόλοιπους διαγωνισμούς.
0: Ίσως. Για να τελειώσω με αυτό το θέμα, τέλος πάντων, να το ολοκληρώσω, το να υπάρχει μια. Εγώ δεν θα πω ότι είναι φωτογραφική, αλλά περιπτώσει και δεν είναι προκήρυξη. Στην πραγματικότητα είναι μια ανακοίνωση ότι πρόκειται να προσληφθεί, εν πάση περιπτώσει να συμβληθεί κάποιος ως συνεργάτης ή σύμβουλος του Δημάρχου. Το να δημοσιεύεται η ανακοίνωση και εμείς να γνωρίζουμε νωρίτερα ποιος θα πάρει τη θέση, σημαίνει ότι για τα μάτια του κόσμου γίνεται η ανακοίνωση. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, επαναλαμβάνω, αλλά μάτια έχουμε και βλέπουμε. Bella FM.

0: FM.
1: Και είναι πέρασε η εποχή για να ανθίσει κάποιος, έτσι. Τα χωράφια, τα δέντρα μάλλον έχουν ανθίσει όσα άνθισαν και δεν καταστράφηκαν. Υπάρχει όμως σε εξέλιξη μια διαδικασία η οποία θα επιτρέψει να έχουμε στην περιοχή μας ένα θαύμα της φύσης που δεν ξέρω σε πόσα χρόνια. Το περιμέναμε αρκετές δεκαετίες πάντως.
2: Πού αναφέρεσαι?
1: Ανακοινώθηκε ότι παραδόθηκαν οι προσφορές των υποψηφίων για το φράγμα του Αλμοπαίου ποταμού, το οποίο αναμένεται να αλλάξει άρδυντη.
2: Αυτό είναι μέσος ΔΙΤ.
1: Προσφορές σου λέω ότι μέσος ΔΙΤ. Από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα χρηματοδοτηθεί και τις επόμενες ημέρες θα ανοίξουν οι φάκελοι και θα δούμε, εν πάση περιπτώσει, τι μέσα
2: θα ανοίξουν οι φάκελοι.
1: Έχει λήξει η προθεσμία των προσφορών. Θα ανοίξουν οι φάκελοι, θα αξιολογηθούν, φαντάζομαι, και σε κάποια χρόνια ενδεχομένως θα πραγματοποιηθεί το έργο. Και σε κάποια χρόνια πιο μετά θα δοθεί σε χρήση
2: ίσως το προλάβουμε,
1: για την άρδευση
2: δηλαδή
1: του κάμπου.
2: Έχουμε ελπίδες να το προλάβουμε αυτό το έργο.
1: Έχουμε. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτοί οι οποίοι το οραματίστηκαν μάλλον δεν θα το δουν. Εμείς ίσως και να το δούμε.
2: Μακάρι.
1: Θυμάμαι χρόνια τώρα ότι αυτό το σύριαλ θα γίνει, δεν θα γίνει. Βρέθηκαν τα λεφτά, χάλασε η συμφωνία, δεν γίνανε μελέτες, έπρεπε να τις ξανακάνουμε κτλ. Ένα έργο πνοής, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε, το οποίο δεν είναι ούτε εύκολο.
2: Θα έπρεπε ούτε να υπήρχε, να έχει γίνει εδώ και
1: δεκαετίες. Εντάξει, όλα δεν γίνονται με τη μια μέρα στην άλλη. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι μόλις.
2: Ενδεχομένως, αν ήταν σε άλλη περιοχή να γινόταν.
1: 7 χρόνια στην εξουσία.
2: Ενδεχομένως, αν ήταν σε άλλη περιοχή στην Ελλάδα να γινόταν.
1: Τι θες να πεις, ότι δεν μας υπολογίζουν?
2: Πες μου, εσύ βλέπεις κάποιο έργο να έχει προχωρήσει?
1: Να σου πω κάτι.
2: Το πρώτο έργο που θα γινόταν, ο κεντρικός άξονας, ο οποίος ακόμα είναι σε διαδικασίες.
1: Καλά, εκείνο είναι δύσκολο πράγμα, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε όποιο χωράφι θα περάσει ο δρόμος.
2: Πες μου, ποιο έργο έχει προχωρήσει στην Μπέλα? Πες μου ένα.
1: Τώρα με πιάνεις απροετοίμαστο. Είναι λίγο δύσκολο να ανακαλέσω στη μνήμη έργα τα οποία έχουν γίνει.
2: Ένα, δεν είπα δέκα, ένα.
1: Ο δρόμος από το Μαυροβούνι μέχρι το Μελίσι. Τι θες να σου πω, κοροϊδευόμαστε τώρα? Αφού έργα δεν έχουν γίνει. Άκουσε να δεις. Λες ότι αν ήταν κάπου αλλού θα μπορούσε να έχει γίνει. Πες μου το εξής. Αυτή τη στιγμή οι δύο από τους τρεις κυβερνητικούς βουλευτές έχουν διατελέσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εσύ βλέπεις να έχουν γίνει πολλά για τους αγρότες στην περιοχή? Ή να έχουν γίνει περισσότερα από ό,τι γίνονται αλλού? Δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα.
2: Δεν νομίζω.
1: Τώρα τόσα μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, δεν είναι πρωθυπουργοί, τόσα κάνουν. Αλλά οι υποσχέσεις πάνε και έρχονται. Εγώ δεν ξέρω, κάποιος μπορεί να ψηφίζει κάποιον για να μεταφέρει την ανάγκη την οποία έχει νιώθει στην Αθήνα, στα κέντρα εξουσίας. Κάποιος μπορεί να ψηφίζει για να επιλύσει κάποια προβλήματα ή να αλλάξει κάποια πράγματα. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και όσον αφορά τους ψηφοφόρους και όσον αφορά τους υποψηφίους και εν τέλει αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν στη Βουλή. Αλλά έχουμε και τώρα μια μεγάλη προεκλογική περίοδο, θα δούμε τι θα γίνει και στο άμεσο μέλλον. Από υποσχέσεις νομίζω ότι έχουμε χορτάσει.
2: Θα δούμε και κάνα αεροδρόμιο εδώ κοντά μας.
1: Αεροδρόμιο, χρειαζόμαστε αεροδρόμιο εδώ?
2: Νομίζω ότι χρειάζεται, αλλά...
1: Πού θα το τοποθετούσες?
2: Στην Αλεξάνδρεια.
1: Στην Αλεξάνδρεια αεροδρόμιο. Η Αλεξάνδρεια δεν είναι κοντά μας αφενός, είναι λίγο μακριά μας. Πώς θα έρθεις από την Αλεξάνδρεια ως εδώ?
2: Με το τρένο.
1: Με το τρένο. Της Καρατζόβας.
2: Δεν θα γίνει και προαστιακός που λέγαμε?
1: Προαστιακός δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι. Φαντάζομαι ότι αν θα γίνει ο προαστιακός, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή ο κάτοικος των Γιάννητσών ή της Κίδρας
2: ή της
1: Έδεσας ακόμα και ενδεχομένως και της Αλμοπίας να πετάγεται σε πολύ λίγο χρόνο στην Θεσσαλονίκη να ψωνίζει και να επιστρέφει. Και λέω ενδεχομένως και των άλλων περιοχών, γιατί στην Έδεσα και στη Σκίδρα τρένο υπάρχει. Απλά κάνει το κύκλο της Κεντρικής Μακεδονίας για να θέσει Θεσσαλονίκη. Πολλές οι ώρες. Θέλουμε ένα μέσο το οποίο να πηγαίνει πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Από τα Γιάννησά όμως, ένας προαστιακός σιδηρόδρομος θα μπορούσε να ενώσει σχεδόν το πολιοδικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης με τα Γιάννησά και με φθηνότερο κόμιστρο και πιο γρήγορο και πιο ασφαλές.
2: Τα Γιάννησά θα έπρεπε να είναι προάστιο της Θεσσαλονίκης.
1: Να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ή να περιμένουμε να ψωνίζουν οι Θεσσαλονίκες από τα Γιάννησά.
2: Να εξυπηρετείται όλη η δραστηριότητα και η επαφή προς το κέντρο και από το κέντρο προς την περιφέρεια.
1: Πιο άλλο πράγμα σε ρωτά. Εντάξει, αυτό το κατάλαβα.
2: Τώρα το θέμα
1: ποιος
2: της
1: πιστεύεις
2: αγοράς,
1: ότι θα κερδίσει.
2: Το θέμα της αγοράς.
1: Θα πω ότι η εξυπηρέτηση, ναι μεν πρέπει να υπάρχει, αλλά αν περιμένουμε ότι με ένα μέσο μεταφοράς ή με τη συγκοινωνία θα μπορούμε να πηγαίνουμε πολύ πιο εύκολα κάπου για να κάνουμε τη δουλειά μας, σημαίνει ότι δεν γίνεται εδώ. Γι' αυτό πρέπει να πάμε εκεί.
2: Εγώ μιλάω, Θοδωρή, για θυμάσαι... αυτούς που εργάζονται ενδεχομένως.
1: Α, για αυτούς που εργάζονται.
2: Για τους εργαζόμενους μιλάω, για τους εκπαιδευτικούς ενδεχομένως.
1: Ας μιλήσω λοιπόν κι εγώ έτσι γενικά.
2: Όχι.
1: Γιατί πρέπει κάποιος να πηγαίνει να βρει δουλειά στη Θεσσαλονίκη και να μην υπάρχει δουλειά εδώ, στην Αριδαία ή στη Μπέλα.
2: Γιατί τα φουγάρα έχουν κλείσει, Θοδωρή. Δεν έχει πολλά φουγάρα τώρα να δουλεύουν.
1: Μόνο τα φουγάρα έδιναν δουλειά στον κόσμο.
2: Ποια
1: υπήρχαν καταρχήν? Εγώ δεν θυμάμαι να υπήρχαν. Πέρα από τα γνωστά, ας πούμε, τα οποία είναι εποχικά που ασχολούν εργαζομένους.
2: Μόνο τα εποχικά που απασχολούν αρκετούς εργαζομένους.
1: Βιομηχανία δεν έχει υπάρξει εδώ.
2: Τα κλωστήρια.
1: Ούτε αυτό.
2: Μου είπες να σε αναφέρω. Θα σου αναφέρω δύο.
1: Ναι, δεν υπάρχουν αυτά. Προφανώς θα έπρεπε να υπάρχουν. Αν νομίζουμε ότι η λύση στο πρόβλημά μας είναι να πάμε να ξενιτευτούμε και να δουλεύουμε αλλού,
2: όχι, εγώ
1: δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για δημογραφικό κτλ.
2: Αν υπήρχε μια πιο καλή σύνδεση με τα κέντρα και οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην περιοχή μας, τέλος πάντων, θα εξυπηρετούν πιο εύκολα ή δεν θα είχαν το κόστος της μετακίνησης αυτό που έχουν σήμερα.
1: Ναι. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτό το πράγμα. Προφανώς θα είναι πολύ μεγάλη διευκόλυνση το να υπάρχει ένα μέσο συγκοινωνίας σταθερής τροχιάς και πιο ταχύτερο θα είναι και ενδεχομένως πιο ασφαλές αν διορθωθεί το σύστημα στο σιδηρόδρομο. Αυτό που λέω είναι ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ψάξουμε να βρούμε τη λύση αλλού απλά και μόνο επειδή δεν θέλουμε να βρεθεί εδώ. Εννοείται ότι θα είναι καλύτερα. Ξαναλέω ότι όταν σχεδιάστηκαν πολλές δράσεις εδώ στην περιοχή, εποδός σε όλα τα σχέδια και σε όλες τις ανακοινώσεις ήταν ότι θα μπορεί πλέον να έχει μια εξωστρέφεια η περιοχή μας και να έρθουν ξένοι, είτε είναι τουρίστες, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι καταναλωτές και να αφήσουν τα λεφτά τους στην περιοχή αυτή. Εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να φύγει ο Γεννησιώτης και να πάει να ψωνίσει στη Θεσσαλονίκη ή να κατέβει αυτός ο κάτοικος της Αλμοπίας, της Αριδαίας ή των χωριών, δεν έχει σημασία από πού, και να πάει από τη στιγμή που θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και δεν είμαστε στο 1960 που έπρεπε να βρεις ένα κάρο να κάνεις auto-stop, θα μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε αστικό κέντρο και να ψωνίσει κάποια στιγμή, ενδεχομένως να βρει και ένα σπίτι εκεί. Αν πιστεύεις ότι θα υπάρξει ένα πραγματικό πρόγραμμα επενδύσεων ή κινήτρων για να μετικήσουν εδώ στην περιοχή άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στη Θεσσαλονίκη, τότε ναι, ενδεχομένως αυτό να είναι ένα κέρδος. Θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Προχθές, αυτές τις μέρες, χθες δεν θυμάμαι τώρα, έγινε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη από την Κεντρική Μακεδονία. Υπήρξε μια ημερίδα με θέμα οι επόμενες προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό, προσέλκυση επενδύσεων και τουρισμό στην Κεντρική Μακεδονία, και σε αυτό το πλαίσιο ο αντιπεριφερειάρχης εξωστρέφειας, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο παλιός ο μπασκετμπολίστας, ανέφερε ποια ήταν τα αποτελέσματα από τη δράση Invest in Central Macedonia, Greece, λέγοντας ότι ο στόχος της περιφέρειας είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Δημιουργήθηκε μια ψηφιακή πύλη για τους ξένους επενδυτές και μέσω αυτής, με μορφή ερωταπαντήσεων, προέκυψαν τα 5 ατού της Κεντρικής Μακεδονίας. Και θεώρησα το θέμα πολύ ενδιαφέρον και διάβασα ποια είναι αυτά τα 5 ατού της Κεντρικής Μακεδονίας.
2: Να τα ακούσουμε.
1: Η γεωγραφική θέση, το ανθρώπινο δυναμικό, η ποιότητα ζωής, οι υποδομές και συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού και ερευνητικού κόσμου και των επιχειρήσεων. Όλο αυτό το πακέτο βοηθάει πάρα πολύ στην προώθησή μας ως επενδυτικός προορισμός σχολείας, ο κύριος Πρέλεβιτς. Συγγνώμη που θα το πω έτσι ομά, αλλά αυτά είναι άλλαν τάλλον. Για να μην πω κάτι χειρότερο. Η γεωγραφική θέση είναι δεδομένη, εδώ βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία. Το ανθρώπινο δυναμικό είμαστε εμείς, οι οποίοι μένουμε εδώ. Και μπορεί να θεωρήσουμε ότι είμαστε πολύ καλοί, οπότε θα μας προτιμήσουν οι επενδυτές. Η ποιότητα ζωής και οι υποδομές είναι κάτι που καθημερινά διαπιστώνουμε ότι απουσιάζει. Οπότε για ποια ποιότητα ζωής μιλάμε και ποιες υποδομές? Εκτός και εννοούμε ότι θα έρθει ο επενδυτής από τη Βουλγαρία ή από το Τατζικιστάν και θα πει: α, τι ωραία περνάτε εσείς εδώ. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Η ιδέα συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού και του ερευνητικού κόσμου και των επιχειρήσεων είναι κάτι το οποίο πολλά χρόνια τώρα ανακοινώνεται ότι υπάρχει. Κάποιοι θεωρούν ότι το πανεπιστήμιο είναι θέση, είναι χώρος έρευνας, και κάποιοι θεωρούν ότι είναι μέσο επιχειρηματικότητας. Αυτό είναι και υποκειμενικό και δεν είναι κάπου γραμμένο ότι έτσι θα υπάρχει πάντα. Σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς. Θα δούμε τι θα γίνει και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν ενδεχομένως επιτραπούν και αν πραγματικά θα υπάρχει σχέση μεταξύ της επιχείρησης και της επιστήμης ή απλά θα εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Με αυτά και με αυτά περνάει η ώρα, εδώ περνάνε τα χρόνια και εγώ ούτε επενδύσεις βλέπω, ούτε εξωστρέφεια, ούτε κέρδος άμεσο. Για την τοπική κοινωνία μιλάω.
2: Όλα αυτά είναι στο επόμενο πρόγραμμα, στην επόμενη τετραετία.
1: Ναι, αλλά η επόμενη τετραετία μπορεί ο επόμενος πρωθυπουργός να έχει άλλο πρόγραμμα. Είναι κάπου, το έχουμε γράψει, το έχουν πει οι προβλέψεις των medium, ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα ακολουθήσει αυτό την διδακτική.
2: Θα τους ακούσουμε όλους τους υποψηφίους και ανάλογα θα πράξουμε και εμείς, Θόδωρε.
1: Ως ψηφοφόροι εννοείς. Ναι, ναι, ναι, δεν εννοούσα αυτό, δεν εννοούσα το ποιο θα ψηφίσουμε, αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορεί να κάνουμε το πρόγραμμα της ζωής για μια μεγάλη περιοχή, για μια ολόκληρη κοινωνία, ας το πω έτσι, σύμφωνα με αυτά τα οποία ανακοινώνονται από τη σημερινή ηγεσία, οποία δεν ξέρουμε αν θα είναι αύριο η ηγεσία. Άλλοι μπορεί να κάνουν αύριο άλλα.
2: Προτείνω σήμερα, να κάνουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, προτείνω να πούμε αλήθεια στον κόσμο ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και θα γίνουν δυσκολότερα. Με τα ευχολόγια δεν κερδίζει κανένας. Ήδη σήμερα το δολάριο κινείται πάνω από τα $80 το βαρέλι. Διαβάζουμε ότι οι τιμές στην Αντλία, εντάξει, από τα 79 πήγε στα 80. Οι τιμές στην Αντλία θα πέσουν μετά από κάνα μήνα, δηλαδή η πτώση των διεθνών τιμών. Εμείς ως καταναλωτές θα ζητούμε σε κάνα μήνα, αλλά επειδή βλέπουμε ότι κάποιους δεν τους συμφέρει το να υπάρχει ειρήνη, αλλά να υπάρχει μια διαρκής αναστάτωση και στη Μέση Ανατολή και αλλού, υπάρχουν προβλήματα στη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, δεν πήγανε οι Ιρανοί στην Ελβετία, δεν πήγε ούτε ο αντιπρόεδρος, τον είπα, ο Βάνς, ενδεχομένως γιατί διαφωνούν με τη τακτική των Ισραηλινών στο θέμα του Λιβάνου. Αυτό όμως το οποίο αφήνει όλο αυτό σε εμάς είναι μια πικρή γεύση ότι η βενζίνη δεν έπεσε και δεν ξέρουμε αν και πότε θα μειωθεί, εν πάση περιπτώσει.
2: Αυτά θα ήθελα να τα πούμε άλλο από Δευτέρα, να χαιρετήσουμε τον κόσμο, γιατί βλέπω ότι η ώρα έχει περάσει.
1: Δεν μπορεί να κλέψουμε καμιά ώρα?
2: Να κλέψουμε?
1: Όχι, δεν θέλω, αλλά λέω δεν μπορούμε να κλέψουμε. Δεν κάνεις κουμάντο εδώ, δικό σου είναι ο σταθμός.
2: Όχι.
1: Έχεις υποχρεώσεις ανηλυμένες?
2: Έχουμε εκπομπές, έχουμε διαφημίσεις, πρέπει να παίξουμε, να κάνουμε το διάλειμμα μας. Αν θέλεις όμως μπορούμε να πάρουμε μια ώρα παράταση.
1: Δεν θέλω να πάρουμε μια ώρα παράταση.
2: Αφού είσαι έτοιμος για θάλασσα, έτσι βλέπω.
1: Λες, ε? Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, φίλοι.
1: Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 10 μέχρι τις 11. Εκτός και αν κλέψουμε καμιά ώρα.
2: Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 11.
3: Perfume Lab. με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
5: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Bella FM.
11: Sky 100,3.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23.

0: στον 3,3.
1: Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης παρότι είχε διαφορετική άποψη, καθώς έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Πεζεσκιάν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν. Σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβούν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν δεν θα διστάσει να δώσει συντριπτική απάντηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Η υλοποίηση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αντλία, εκτιμούν παράγοντες των ελληνικών δηληστηρίων. Με την προϋπόθεση, όπως σημειώνουν, ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα στο διάστημα μέχρι την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο προμηνύει η νίκη που πέτυχε ο Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ. Ανοίγει πλέον ο δρόμος στον δημοφιλή δήμαρχο του Μάντσεστερ να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και να διεκδικήσει την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος και της χώρας. Σε τρεις ακόμη συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού αγροτικών εκτάσεων προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους σχεδόν 457.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Αίσιο τέλος είχε, έπειτα από ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης, η περιπέτεια δύο περιπατητών 22 ετών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί, όταν οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημείο που τους ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη Θεσσαλονίκη, 17χρονος διέριξε σπίτι στο Ωραιόκαστρο και μετά ζητούσε από το θύμα 700 ευρώ για να επιστρέψει τα κλοπημαία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης γνώριζε το θύμα που ήταν επίσης 17 ετών. Κατά τη ληστεία, αφαίρεσε χρηματικό ποσό, ένα κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα του θύματος. Λίγες ώρες αργότερα συναντήθηκαν και ο δράστης, υπό την απειλή μαχαιριού, ζητούσε από το συνομήλικό του 700 ευρώ για να του επιστρέψει τα κλεμμένα. Απειλητικό email για τοποθέτηση βόμβας στα γραφεία του διαχειριστή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Δυτικής Θεσσαλονίκης φέρεται να απέστειλε 42χρονος, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ φάνηκε σήμερα να απορρίπτει το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει εταίρο σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σε άρθρο του, κρίνει πως στην πραγματικότητα οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν καμιά πρόθεση να διαπραγματευτούν με τη Μόσχα. Εκτιμά ότι σκοπός τους είναι να ενισχύσουν το καθεστώς του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ισοπαλία 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική, 4-1 έληξε η αναμέτρηση Ελβετίας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς κέρδισε το Κατάρ με 6-0. Με 1-0 επικράτησε το Μεξικό της Νότιας Κορέας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμ στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: 93,3.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
2: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
4: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
5: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
6: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
7: 14ο Open Air Party.
6: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
4: Είσοδος ελεύθερη.
5: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 19 Ιουνίου. Φτάσαμε κιόλας στο τέλος της εβδομάδας. Ακούτε Sky 100,3 και στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χωρία, μαζί με καλή παρέα.
0: Μαζί με καλή παρέα είναι η Δήμητρα Σταματίου απέναντί μας και έρχεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης σε λίγη ώρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, ο Δημήτρης Γιαννίδης. Στη μουσική μας επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμε. Ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Αργυρόα Γεμελιάρη. 210-4800 170 έως 174 τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε να μας να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας πείτε ό,τι σας απασχολεί. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως κάνετε κάθε μέρα στο skyradio.gr, στο ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και λέει πες την άποψή σου. Ήδη έχουμε τα πρώτα μηνύματα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Δημήτρη, γυρίζουμε γύρω από την ουρά μας κάθε μέρα, ενώ ό,τι συμβαίνει στην εκεχηρή Αμερικής Ιράν και γυρίζουμε έτσι, γύρω έτσι. Από την ουρά μας.
1: Σωστός, μαζί σου. Εκεχηρία, ποια συμφωνία.
0: Υπεγράφει η συμφωνία, ναι, τα λέμε αυτά.
1: Υπεγράφει εκεί στις χρυσοπίκυλτες αίθουσες των Βερσαλιών, γιατί ναι. Έπρεπε να κάνει λίγο μόστρα ο κύριος Τραμπ. Την έκανε τη μόστρα. Και χειροκροτήθηκε κιόλα. Θα είδε την εικόνα εκεί που χαιρέτησε πρώτα ο Μακρόν, καλώντα του υπόλοιπου συνδετημόνε να τον χειροκροτήσουν για την υπογραφή. Αλλά εγώ είχα κρατήσει εκείνη τη φράση που είχε πει ο Τραμπ την προηγούμενη μέρα. Λέει: ναι, θα υπογράψουμε, αλλά άμα δεν πάνε καλά μετά στη συνάντηση τη Ελβετία, γιατί θα πήγαινε ο Βάντ. Θα πήγαινε, γιατί θα έλθουμε σε αυτό μετά.
0: Δεν θα πάει προφανώ.
1: Δεν θα πάει, με αρέσει.
0: Άμα
1: δεν πάει καλά, λέει ιστορία, ο Βάντ θα φταίει. Και αναγκάστηκε ο Βάνς χθες σε κάτι συνεντεύξεις να λέει ότι ήταν ένας τρόπος αστεϊσμού του
0: ναι,
1: Προέδρου.
0: Ναι, αλλά μίλησε ο Βάνς πάρα πολύ άσχημα και πάρα πολύ με άβολο τρόπο, θα έλεγα, για το Ισραήλ, που δυναμητίζει λίγο τα πράγματα, κάνει λίγο πιο έντονα και απομακρύνει μια οριστική λύση και μια ηρεμία. Πάντως, πώς έχει καταφέρει ο Τραμπ να τα έχει βάλει με τους παραδοσιακούς συμμάχους της Αμερικής στον κόλπο, τις χώρες του κόλπου, με όλες. Ήταν η παραδοσιακή του σύμμαχη στην περιοχή, τις υποστήριζε, όλες δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν και ο Τραμπ από ό,τι ισχυρίζεται σιγά σιγά θα παίρνει τις στρατιωτικές του δυνάμεις και θα αποχωρεί. Δεύτερον, προφανώς τα έβαλε με το Ιράν σπάζοντας οριστικά τη συμφωνία με τον Ομπάμα και έχει αυτή την ένταση που έχει στις σχέσεις του. Τα έβαλε με το Ισραήλ και παραδοσιακό σύμμαχος του Ισραήλ και στρατιωτικό σύμμαχος και σε αυτή την κατάσταση έχει βρεθεί ήδη. Τα έβαλε με την Ευρώπη, δεν ξέρω με ποιους άλλους τα έχει βάλει ο πρόεδρος Τραμπ. Τα έβαλε και με το εσωτερικό του κόμματός του, με το εσωτερικό στην πατρίδα του. Νομίζω ότι έχει καταφέρει να κάνει τυφλές ρήξεις χωρίς να παίρνει κάτι προφανώς ο ίδιος. Κυρίως η Αμερική δεν παίρνει κάτι. Και τον ίδιο δεν ξέρω βέβαια. Μπορεί να έχει άλλου τύπου ωφελήματα που να μην τα αντιλαμβανόμαστε σήμερα.
1: Καλά, τα ωφελήματα μπορούμε να τα ψάχνουμε συνέχεια. Είχαμε σχολιάσει για τον περίγυρό του κάποια κέρδη και υπερκέρδη. Υπήρχαν ωραία ρεπορτάζ και από τον BBC και από άλλα διεθνή μέσα που είχαν καταγράψει τις κερδοφορίες μέσα από το ανεβοκατέβασμα χρηματιστηρίων, πετρελαίου κτλ. Αλλά τέλος πάντων, τώρα για να πάμε στο ψητό αυτό της εκεχηρίας, η οποία είναι στην ουσία μια εκεχηρία 60 ημερών, είδαμε ότι ακυρώθηκε χθες το βράδυ η τέλος πάντων η γιορτή της αφετηρίας των νέων συνομιλιών στην Ελβετία, διότι ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι εκεί και ο διαμεσολαβητής ο Πακιστανός πρωθυπουργός δηλαδή, και από κοντά είχε προκύψει ανακοίνωση της Τεχεράνης και τελευταία και καταϊδρωμένη οι Αμερικανοί. Δεν ξέρω αν χάρηκε ο κύριος Βάνς που δεν πάει τώρα σήμερα εκεί, γιατί δεν γίνεται η συνάντηση μετά από αυτό που του πέταξε ο κύριος Τραμπ. Γιατί ο κύριος Τραμπ δεν έχει πρόβλημα να έχει σήμερα στην κυβέρνησή του, όπως τον άλλον με το Πριόνι, τον Έλον Μάσκ, που δεν τον πήρε τώρα και στις συναντήσεις.
0: Κοίταξε.
1: Και αύριο να έχει κάποιον άλλον.
0: Υπάρχει άποψη ότι δεν μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική και να λύνεις μείζωνα προβλήματα με υπουργό πολέμου, όπως τον λέει, έναν τηλεσχολιαστή του Fox News. Αυτή ήταν η εμπειρία του και το βιογραφικό του. Έτσι. Είναι δηλαδή σαν να περιμένεις να σου κάνει επέμβαση καρδιάς ένας influencer της εναλλακτικής ιατρικής.
1: Μπορεί και χειρότερο. Γιατί στην πραγματικότητα ο κύριος Χέξτεχ το μόνο που ξέρει να κάνει καλά είναι να είναι his master's voice και στη συνάντηση των υπουργών των ατοϊκών εκπροσώπων και τα λοιπά που έγινε χτες και προχτές, επανέλαβε τη γνωστή, πώς να το πούμε, προσπάθεια του κυρίου Τραμπ που λέει ότι θα δούμε τι θα κάνουμε με τα στρατεύματα στην Ευρώπη, θα χρειάζεται να αλλάξουν όλες οι ιστορίες, ενώ οι δαπάνες για το θέμα του ΝΑΤΟ, και εμείς για τους επόμενους 6 μήνες θα ξαναμελετήσουμε τι θα κάνουμε, θα κάνουμε τέλος πάντων μια επανατοποθέτηση των δυναμεών μας, και προσπάθησε έτσι να πιέσει παραπάνω για το γνωστό 5% μέχρι το 35%, και μέχρι τώρα ούτως ή άλλως και το 2% για τις νατοϊκές δαπάνες δεν φαίνεται ότι έχει κρατηθεί από όλους, ίσως μόνο λίγοι σε σχέση με άλλες φορές. Εκείνο όμως που με έχει εντυπωσιάσει εμένα πολύ περισσότερο και θα ήθελα να δώσω έμφαση, επειδή εχθές είχαμε την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων και προσπάθησα να ψάξω λίγο διάφορα για τα ζητήματα που παίζουν, είδα ότι υπάρχουν νέες διαιρέσεις. Γλιτώσαμε τον κύριο Όρμπαν, εχθές ήταν η πρώτη φορά του νέου Ούγγρου επικεφαλής, αλλά τέλος πάντων το πρόβλημα δεν ήρθε από τον Ούγγρο.
2: Ο Μαγιάρ.
1: Ήρθανε οι μεγάλες διαφωνίες που έχουν σε σχέση το πώς θα χειριστούν την επόμενη φάση με την προσέγγιση ή τέλος πάντων τον ευρύτερο διάλογο, αν ξανανοίξει διάλογος με τη Ρωσία.
2: Βεβαίως.
1: Και έπεσε ένα αρκετό τζαρτζάρισμα, να το πούμε, και μουντιαλικά που είναι της μόδας αυτές τις μέρες.
2: Είναι όμως θέμα για την Ευρώπη το ουκρανικό, νομίζω, και νομίζω δεν θα είναι τόσο απλή εντός πολλών εισαγωγικών η λύση όπως αυτή η λύση, η πρόχειρη θα έλεγα καλύτερα, που βλέπουμε στον κόλπο. Όμως ας μην τα λέμε μεταξύ μας, έχουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη στην γραμμή μας που θα μας τα εξηγήσει όλα.
1: Καιρό είχαμε να τα πούμε, αλλά τον παρακολουθούμε. Να τον ακούσουμε με ενδιαφέρον.
2: Πολύ προσοχή και θα τον παρακολουθήσουμε και σήμερα σε αυτά που θα μας πει. Καλημέρα κύριε Φίλη, καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλημερίζουμε.
2: Πού πάμε ειδικά στα θέματα του κόλπου μετά την τελευταία εξέλιξη και την αναβολή του ταξιδιού Βάνς? Είναι ένα προσωρινό, μια προσωρινή εντύπωση, μια προσωρινή πράξη αυτή, ή τελικά τελικά χαλάει όλη συμφωνία?
3: Αν έπρεπε κάπου να ποντάρω τα χρήματά μου, παρότι δεν μου αρέσει καθόλου ο τζόγος, όπως πριν από λίγες εβδομάδες θα σας έλεγα ότι θα τα πόντα στη συμφωνία παρά στην επαναφορά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, έτσι θα σας έλεγα και τώρα ότι ποντάρω περισσότερα στη διατήρηση αυτής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με όποια προβλήματα, με όποιες αδυναμίες, με όποιες προσπάθειες γίνουν να υπονομευτεί, παρά στην ανέρεσή της. Δεν έχουν λόγο ούτε οι Ιρανοί ούτε οι Αμερικανοί να επιστρέψουν σε μια προφύστερη κατάσταση, είτε αυτή τη λίμπο μετέωρη κατάσταση στην οποία βρισκόντουσαν για αρκετές εβδομάδες όταν διαπραγματεύονταν, είτε πολύ περισσότερο όταν πολεμούσαν. Επομένως, προφανώς πρέπει να βάλουμε σε όλες τις κινήσεις που γίνονται κατέρωθεν και την εσωτερική διάσταση. Γιατί αυτή τη στιγμή οι μεν Ιρανοί έχουν ένα σκληροπυρηνικό κομμάτι, εξού κατά την άποψή μου και η δήλωση του Μαχτάμπα Χαμενεή ότι δεν μου άρεσε αυτή η συμφωνία, αλλά πίστηκα από τον πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Εξωτερικών. Επομένως, κάνει δύο πράγματα εδώ. Το ένα είναι, τους ρίχνει ουσιαστικά την ευθύνη και αν κάτι δεν πάει καλά θα τους ρίξει και το ανάθεμα. Και ταυτόχρονα, ο ίδιος αποστασιοποιείται από τη συμφωνία, αλλά παρόλα αυτά τη στηρίζει.
1: Μεταξύ αστείου και σοβαρού κάτι ανάλογο δεν έκανε και ο Τραμπ όταν είπε, υποτίθεται αστειευόμενος, ότι άμα δεν πάει καλά η συμφωνία η κεχηρία θα φταίει ο Βάνς? Μοιάζει λίγο.
3: Μα ο Τραμπ αυτό το κάνει συστηματικά, όχι μόνο για αυτή τη συμφωνία, για οτιδήποτε, μα για οτιδήποτε αν κανείς τον παρακολουθήσει, έχει πάντα δύο απόψεις για το ίδιο θέμα. Το δύο μπορεί να είναι και λίγες, μπορεί να έχει περισσότερες.
2: Σαν την αριστερά στην Ελλάδα, κύριε Φίλη.
1: Δεν μπορείς, είπαμε. Η αριστερά δεν είναι ένα πράγμα, ποτέ δεν ήταν ένα πράγμα. Το τι να κάνω, κύριε Φίλη, εδώ πρέπει να ακούω.
3: Συνεχίζουμε.
1: Δεν είναι καθόλου εσωτερικά δημόσια, είναι, αλλά εντάξει, θα επανέλθουμε, έχουμε καιρό.
3: Λοιπόν, ως προς τις ΗΠΑ, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι και αυτές με τη σειρά τους έχουν ηγεσία, δηλαδή έχει ένα σοβαρό θέμα στο εσωτερικό. Υπάρχει αμφισβήτηση των όρων της συμφωνίας ήδη από ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, όχι από δημοκρατικούς μόνο.
1: Ναι.
3: Ο Τραμπ θα πρέπει να πείσει και το φιλοϊσραηλινό λόμπι, θα πρέπει να πείσει και τους Ισραηλινούς ότι δεν έχουν λόγο να ανησυχούν. Μόνο που η αλήθεια είναι ότι αν αυτή η συμφωνία, πάρουμε το ιδανικό σενάριο, δεν είμαστε καθόλου κοντά σε αυτό, αλλά αν πάρουμε το ιδανικό σενάριο ότι αυτή η συμφωνία τελικά υλοποιείται και πάμε στην επόμενη φάση και προκύπτει και μία λύση διευθέτηση, δηλαδή για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δίνει στο Ιράν τη δυνατότητα να ανακάμψει οικονομικά. Σήμερα είναι σε ικτρή οικονομική κατάσταση το Ιράν, έτσι να μην έχουμε καμία άλλη.
2: Να έχει σταθεροποιηθεί το καθεστώς του.
3: Το καθεστώς έχει ήδη σταθεροποιηθεί. Το θέμα είναι να εδραιωθεί. Να ριζώσει και μάλιστα έχοντας περίπου 300 δισεκατομμύρια τα οποία θα είναι για την ανοικοδόμηση του Ιράν, κάνοντας και συμφωνίες, γιατί το 2015 μετά την κακή κατά τον Τραμπ συμφωνία του Ομπάμα έσπευσαν. Και σας το λέω αυτό κυριολεκτό, δεν το λέω με δόση υπερβολής, έκαναν ουρές εταιρείες κυρίως από την Ευρώπη, αλλά γενικότερα από τη Δύση, για να κάνουν business στο Ιράν. Mm-hmm. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί και τώρα, αν έχουμε άρση των κυρώσεων, αν έχουμε ξεπάγωμα των κεφαλαίων τουλάχιστον 24 δισεκατομμυρίων. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν τα πράγματα πάνε καλά, δεν μας λέει κανείς ότι θα πάνε, αλλά αν τα πράγματα, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες και σταθμισμένοι και αστάθμητοι. Αν τα πράγματα λοιπόν πήγαιναν καλά, το Ιράν θα έβγαινε από αυτή την κρίση πολύ ισχυρότερο από ό,τι εισήλθε. Διότι όταν εισήλθε σε αυτή την κρίση την 28η Φεβρουαρίου ή και πριν από αυτή, η οικονομία ήταν εξαιρετικά αδύναμη. Το καθεστώς στο εσωτερικό κλονιζόταν από διαδηλώσεις και από μια μαζικότητα που δεν είχαμε ξαναδεί σε διαδηλώσεις αντίστοιχες όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπου είχαμε μια ευθυγράμμιση διαφόρων κοινωνικών ομάδων που ποτέ στο παρελθόν μετά το 1979 ενώ δεν είχαν στραφεί από κοινού σε βάρος του καθεστώτος, και κάπου εκεί είχαμε την εμπλοκή των Αμερικανών, οι οποίοι θυμίζω ότι είπαν στους Ιρανούς, όπως βέβαια το είπε και ο Νετανιάχου, βγείτε στους δρόμους και εμείς εδώ είμαστε και εμείς ερχόμαστε. Ευτυχώς για τους Ιρανούς, γιατί περίπου 30-40 χιλιάδες σκοτώθηκαν, ήταν η πιο ματηρή καταστολή των Ιρανών από το 1979 και έπειτα, μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες έχασαν τη ζωή τους. Ευτυχώς δεν τσίμπησαν και πολλοί άλλοι, γιατί θα είχαμε ακόμα περισσότερους νεκρούς στους δρόμους της Τεχεράνης και συνολικά στους δρόμους του.
1: Τους έσπρωχνε και ο κύριος Τραμπ, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ακριβώς αυτό είναι.
1: Αλλά μετά δεν έχει θέμα, είναι θέμα μέρας. Είναι μονάζικα και βάλει.

0: μεγάλο πρόβλημα αφενός και αφετέρου ότι θα υπάρξει δυσκολία στην εφαρμογή της συμφωνίας, κυρίως λόγω των παγωμένων κεφαλαίων, που είναι πολύ δύσκολο να περάσει η απελευθέρωσή τους από το Κογκρέσο για δύο λόγους. Γιατί υπάρχει ο χαρακτηρισμός των τρομοκρατικών οργανώσεων που χρηματοδοτούνται μέσω αυτών των κεφαλαίων, και θα είναι πολύ δύσκολο να υπερψηφιστεί κάτι τέτοιο από τους βουλευτές, ακόμα και τους ρεπουμπλικανούς. Αυτές πράγματι είναι οι δύο πιο σημαντικές, τα δύο πιο σημαντικά αγκάθια της συμφωνίας για το μέλλον.
1: Αδιαμφισβήτητα, ναι. Μόνο που αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου, γιατί είναι πολύ σωστή αυτή η ανάλυση, τη διάβασα και εγώ, τις προσεγγίσεις αυτές και συμφωνώ σχεδόν απόλυτα. Αυτό μόνο που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι πριν τις 28 Φεβρουαρίου, θα το πω για μια ακόμα φορά, το Ιράν βρισκόταν και το καθεστώς του τότε βρισκόταν σε εξαιρετικά πιο αδύναμη θέση από ό,τι σήμερα. Γιατί? Γιατί δεν είχε ενεργοποιήσει το απόλυτο πυρηνικό διαπραγματευτικά όπλο που ήταν το στενό του Ορμούς. Δεν είχε επιτεθεί στους γείτονές του, προκαλώντας τους μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια, αλλά προκαλώντας τους και μια διαπίστωση ότι τελικά δεν μπορούν να στηρίζονται στις ΗΠΑ ως τον εγγυητή ασφαλείας τους. Δεν ήταν οικονομικά πιεζόταν, όπως είπαμε, κοινωνικά πιεζόταν. Σήμερα λοιπόν δεν είμαι σίγουρος ότι οι Ιρανοί, που εξακολουθούν στην πλειονότητά τους να αποστρέφονται ένα καθεστώς με τα χαρακτηριστικά αυτού του θεοκρατικού καθεστώτος, θα βγουν στους δρόμους ακόμα και τώρα που τελείωσε ο πόλεμος, ή ας πούμε ότι περνάνε κάποιες εβδομάδες, κάποιοι μήνες εναντίον του καθεστώτος. Θα μου πείτε, η οικονομική κατάσταση μπορεί να τους φέρει σε μια απόγνωση και να τους βγάλει πάλι στους δρόμους. Θα το δούμε αυτό. Και το κυριότερο για μένα είναι περιφερειακά ότι όποιες διευθετήσεις γίνονται σήμερα γίνονται με το μυαλό και το βλέμμα στραμμένο, ή μάλλον με την άποψη ότι το Ιράν τελικά είναι ένας πάλι ισχυρός παίκτης. Ένα Ιράν το οποίο θα σας θυμίσω ότι λόγω της υπερέκτασης των δυνατοτήτων που είχε κάνει τα τελευταία 20 χρόνια εμπλεκόμενο στη Συρία υποστηρίζοντας τον Άσαντ, εκεί πέρα ξόδευε περίπου 8 με 10 δισεκατομμύρια μόνο και μόνο ετησίως για να στηρίζει το καθεστώς Άσαντ. Με τις ηττικές πολιτοφυλακές που στήριζε στο Ιράκ, με την Χεσμπολάχ, με τη Χαμάς, με τους Χούθη και διαφόρους άλλους, είχε κάνει μια στρατηγική υπερέκταση. Όταν λοιπόν έγινε η 7η Οκτωβρίου του 23 και το Ισραήλ αντεπιτέθηκε, το Ιράν πραγματικά αποδυναμώθηκε και άρχισε να κλείνεται
0: στο
1: καβούκι, το ακριβώς άρχισε να μαζεύεται. Σήμερα η κατάσταση δεν είναι αυτή. Ξέρετε γιατί? Και από ό,τι βλέπω δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα πω μόνο αυτό. Γιατί από εκεί που το Ιράν θεωρούνταν ο αποκλειστικός υπεύθυνος της αστάθειας που επικρατεί περιφερειακά και που επικρατούσε, σήμερα συνεπικουρείται εντός και εκτός αγωγικών από το Ισραήλ. Και εκεί που οι Αμερικανοί είχαν θέσει ως στόχο πριν τις επιχειρήσεις να αλλάξουν το καθεστώς στην Τεχεράνη, να φέρουν μια πιο συνεννοήσιμη ηγεσία στο Ιράν και ταυτόχρονα να φέρουν πιο κοντά τις αραβικές χώρες που δεν είχαν αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ μέσω των συμφωνιών του Αβραάμ, βλέπε Σαουδική Αραβία, σήμερα είμαστε σε μια ανάποδη κατεύθυνση σε σχέση με αυτή.
0: Έτσι. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Φίλ. Πάντα εξαιρετική η προσέγγιση και η ανάλυσή σας και η συζήτηση που πάντα.
2: Θα επανέλθουμε, είναι βέβαιο.
0: Πολύ σύντομα και για το ουκρανικό που είναι στο προσκήνιο και πάλι.
1: Βεβαίως. Να σας πω μόνο κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, για 10 δεύτερα.
0: Μας μαλώνει ο Ιχολίτης, πείτε το.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με το Ιράν και με τη Ρωσία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, γεωστατικός αναλυτής, καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
4: Ναι,
3: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
4: Μα δεν μπορεί.
3: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
4: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
3: Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογίσει.

0: ρυθμιστή ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέργκερ.
4: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
3: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
5: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.

0: ανάπτυξη της δικτατορίας άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
1: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιά σε διάζωμα υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος της Αττικής Οδού. Όταν για σήμερα στην Ελβετία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναβλήθηκαν επαόριστον, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέστειλε το ταξίδι εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε τηλεοπτικό δίκτυο το οποίο του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη ζήτησε ο εισαγγελέας του Μικτούρκου του δικαστηρίου. Ζήτησε επίσης να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στο βασικό κατηγορούμενο. Το μνημείο της Ακρόπολης από χθες είναι απελευθερωμένο από τα δεσμά, τόνισε στο Sky Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Υπουργός σημείωσε ότι μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της. Έσιο τέλος είχε μετά από ολονύχτη επιχείρηση διάσωσης η περιπέτεια δύο 22χρονων περιπατητών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας είχε τραυματιστεί στο πόδι και αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί, όταν οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε σημείο που τους ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρη. Μετά τα γεωστρατηγικά και τους πολέμους εκτός των συνόρων, θα σε πάω στους πολέμους εντός των συνόρων.
1: Έχουμε πόλεμο εντός των συνόρων.
0: Έχουμε πολέμους στα εσωτερικά των κομμάτων.
1: Όλο με τα εσωτερικά των κομμάτων. Να πω ένα βαρύτερο.
0: Πες το βαρύτερο.
1: Λέγαμε ότι θα γίνουν κρίσιμες αναπληρωματικές εκλογές στην Αγγλία. Στην Βρετανία. Έγιναν. Έχει σημασία ποιος νίκησε. Γιατί είπαμε ότι παίζονταν το θέμα με το περιβόητο κόμμα του κυρίου Φάραντζ. Νίκησε λοιπόν ο δήμαρχος του Μάντσεστερ.
0: Αλίμονο να μην.
1: Με μεγάλη διαφορά.
0: 55%.
1: Γιατί έχει και μεγάλες φιλοδοξίες. Η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη από άλλες φορές. Έφτασε σχεδόν στο 60%.
0: Όχι, έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Λογικά θα ανατραπεί ο.
1: Μη βιάζεσαι. Σε βλέπω, παίρνεις φορά μερικές φορές. Όπως λένε στο Στίβο, κάνεις πολλά ντεμαράζ. Λοιπόν, λέω το εξής τώρα.
0: Ο στόχος είναι λοιπόν να ανατρέψουν τον.
1: Αλλά θέλει δουλειά αυτό. Θέλει δουλειά. Είναι και άλλοι ενδιαφέροντες.
0: Και το μόνο πρόσωπο που μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια πρωτοβουλία είναι ο νυν βουλευτής πια του Βρετανικού Κοινοβουλίου και τέος δήμαρχος του Μάντσεστερ. Που λέγεται, πώς λέγεται Δημήτρη, γιατί μου διαφεύγει το όνομα.
1: Μπέρνχαμ,
0: μάλιστα.
1: Ο Άντι, λοιπόν.
0: Ας όπως το μάθουμε είχαμε. Το όνομα, γιατί θα το βρούμε θα μπροστά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ χαρούμενος ο Στάρμερ μετά το χρυσό. Βεβαίως, ως ηγέτης του κόμματος που κυβερνάει, αφού νίκησε το κόμμα του, μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Και βασικά έπαθε στραπάτσο ο Φάραντζ, για να συνεννοηθούμε.
0: Ναι, στραπάτσο. Δεύτερο, δεύτερο
1: ναι,
0: κόμμα.
1: Τα έδωσε όλα όμως και είχαν διαφορά μεταξύ τους 10.000 ψήφους. Δεν
0: είναι
1: αστεία.
0: Ναι, αλλά είναι δεύτερο κόμμα, επαναλαμβάνω, το ακροδεξιό κόμμα του Φάραντζ. Είναι τρίτο κόμμα, το πιο δεξιό κόμμα που λέγεται Ριστόρ. Είναι πιο δεξιό από την άκρα δεξιά του Φάραντζ. Και η συντηρητική Τόρη, στο παραδοσιακότερο κόμμα στη Βρετανία, σχεδόν
1: εξαφανίζονται. Και άλλοι πολλοί. Και άλλοι πολλοί. Λοιπόν, 600, και οι φιλελεύθεροι κλπ.
0: 600 περίπου ψήφους.
1: Αλλά εκεί ήταν μια μονομαχία. Τώρα έχουμε μια μικρή ικανοποίηση ότι έχασε ο Φάραντς, παρότι παραμένει αυτό που είπες.
0: Εγώ δεν συμφωνώ.
1: Πάμε στα υπόλοιπα.
0: Εγώ θεωρούσα δεδομένο ότι θα υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα και ότι ο Φάραντς θα είναι τόσο ψηλά. Σε κάθε περίπτωση είναι σε επίπεδο διεκδίκησης της επόμενης μέρας της εξουσίας στην Βρετανία. Με τα καλά του ή τα κακά του, και σε κάθε περίπτωση επίσης, Δημήτρη, τον εξυπηρετεί το Φάραντς που έχει κόμμα πιο δεξιό από τον ίδιο, διότι έχει και το άλοθη της άκρας δεξιάς, δηλαδή της δεξιάς της δεξιάς.
1: Όλα ωραία.
0: Έτσι
1: όλα
0: δεν
1: ωραία.
0: Είναι.
1: Πετυχημένα.
0: Πάμε λοιπόν στο πόλεμο στο εσωτερικό των κομμάτων.
1: Για πες και ποιο πόλεμο από όλα
0: τα
1: τέσσερα.
0: Έχουμε τον πόλεμο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ είπαμε είναι στα τελευταία στάδια της αποκαλύψεως.
0: Εμείς το λέμε.
1: Το λέμε από καιρό.
0: Κάποιοι
1: λέμε από
0: άλλοι
1: καιρό.
0: Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπουν έτσι. Ο κύριος Πολάκης, για παράδειγμα, ουσιαστικά τι ζητάει. Ζητάει να προχωρήσουν χωρίς τον κύριο Φάμελο. Αυτό αντιλαμβάνομαι, δεν το λέει ευθέως. Σιγά σιγά όμως το βάζουν στην ατζέντα.
1: Και ο κύριος Παπάς, εντάξει, καταλαβαίνω. Αυτές είναι σοβαρές αντιθέσεις. Νομίζω ότι είναι όλα πρωτοφανή, το έχουμε ξανασχολιάσει. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος μέχρι να ξανασυνεδριάσει. Προφανώς κάποια κεντρική επιτροπή όπου να τεθεί και θέμα αμφισβήτησης του Προέδρου εάν φτάσουν μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το ζήτημα, ξαναλέω, έχει πολύ δρόμο ακόμα πολιτικά και το βλέπουμε και με άλλες κινήσεις. Νομίζουν όλοι ότι ασχολούνται όλοι με τις, πώς το λέμε, τις εσωτερικές διεργασίες. Ενώ έχουμε τεράστια ζητήματα όπως αυτά που λέγαμε πριν για την κεχηρία του κυρίου Τραμπ και της Τεχεράνης, όπως τα ευρωπαϊκά που συνεδριάζει η Σύνοδος χτες και σήμερα και έχουν πέσει και κάτι σοβαρές αντιθέσεις και πάει λέγοντας. Τώρα
0: βέβαια.
1: Το τι θα κάνει ο κύριος Παπάς με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Φάμελο, μικρή επίδραση θα έχει, παρότι έχει σημασία για την ολοκλήρωση του κύκλου. Εδώ οι άνθρωποι του κύριου Τσίπρα έχουν πει επανειλημμένο ότι έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα από εκεί και πέρα αυτοί που θα συνεχίσουν το ΣΥΡΙΖΑ, καλό θα είναι να προσέξουν με ποιο τρόπο πάνε να το συνεχίσουν. Λοιπόν, θα δούμε.
0: Είχαμε παρέμβαση σήμερα και του κυρίου Γερουλάνου που εκφράζει μια μερίδα στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ήταν υποψήφιος πρόεδρος, ο οποίος μίλησε στον Παύλο Τσίμα στην εκπομπή πριν από εμάς για τα εσωτερικά, για τον πόλεμο και στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος εμφανίστηκε πολύ ενωτικός. Είπε ότι επί της ουσίας ότι το ΠΑΣΟΚ θα φτάσει ενωμένο στις κάλπες και τα τρία ΠΑΣΟΚ, δηλαδή οι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, είναι εκτός εκλογικής διαδικασίας. Αυτό είναι θετικό μήνυμα το οποίο τουλάχιστον για το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ εκπέμπει ο κύριος Γερουλάνος και πιθανολογώ ότι έχει και στόχευση αυτό το μήνυμα έτσι, την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ.
1: Όσοι ακροβολισμοί και να γίνουν και στο ΠΑΣΟΚ, παρότι έχουν τη δικιά τους χαρακιά, να το πω έτσι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο για το ΠΑΣΟΚ παρά να κινηθεί γκρόσο μόντο πολύ ενωτικά ή αρκετά ενωτικά μέχρι τις επόμενες καταγραφές του φθινοπόρου. Γιατί μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και νομίζω ότι είναι πολύ πρόσφατο και το συνέδριο για να υπάρξουν άλλες εξελίξεις. Γιατί βλέπω και κάποιες κακεντρεχείς προσπάθειες για διαγραφές κτλ. Είναι προφανές ότι ένας μεγάλος σχηματισμός θα έχει τους κλειδονισμούς του, παρότι δεν τον βοηθάνε, είναι προφανές. Και το πραγματικό ζήτημα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι αν θα παραμείνει με κάποια δυναμική στο να διεκδικεί το να παραμείνει στις δημοσκοπήσεις αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Πάμε στο μόνο κόμμα που δεν έχει εσωτερικά προβλήματα, τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, καθόλου, καθόλου, τίποτα.
0: Μα τι προβλήματα.
1: Ευτυχώς που ο κύριος Καραμαλής θυμήθηκε και τον Κυλαϊδό, είναι καλά, έκανε, εντυπωσιάστηκα, οφείλω να πω.
0: Γιατί εσύ θεωρείς κάτι το οποίο φαντάζει αυτονόητο, ότι περιέχει εσωτερικό μήνυμα.
1: Κοίταξε, επειδή είμαι λίγο μικρός, ξαναλέω, δεν θυμάμαι ποτέ άλλωστε τα τελευταία χρόνια τον κύριο Καραμαλή και το χαιρετίζω εγώ με τις λογικές τις διαρκές. Άλλωστε, χαιρέτησα και την τοποθέτηση αυτό το θέμα του κύριου Σαμαρά. Ότι όποιος εμπλέκεται και μάλιστα με κορυφαίες θέσεις στην πολιτική, να μιλάει, να λέει τις θέσεις του, αρκεί να τις τοποθετεί, να τις επιχειρηματολογεί. Η σύγκρουση αναγκαστικά είναι μοιραία έως αναπόφευκτη. Από εκεί και πέρα, το αν κάνει περισσότερες τώρα κινητικότητες και ο κύριος Καραμαλής μεθαύριο με κόμμα ή περίπου με κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς. Μα και ο κύριος Καραμαλής νομίζω ότι χαϊδεύεται λίγο.
0: Επειδή νομίζω ότι ξέρω λίγο τη Νέα Δημοκρατία. Ποτέ δεν πρόκειται ο κύριος Καραμαλής να εκχωρήσει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να θεωρήσει ότι κινείται εκτός Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν είπα αυτό, άλλο είπα.
0: Μα μου λες με κόμμα.
1: Προβληματίζεται. Εντάξει, τώρα μην το εξαντλήσουμε. Έχουμε καιρό, όπως έχω ξαναπεί. Άλλωστε, ο κύριος Σαμαράς που είναι ο κυρίως ενδιαφερόμενος, δεν βιάζεται, όπως είπαμε. Και καλά κάνει και δεν βιάζεται.
0: Την άποψή μου την έχω πει.
1: Καλά κάνει.
0: Ότι δεν θα φτάσει σε εκλογές με κόμμα, κύριε Σαμαράς.
1: Έπρεπε να έχουμε βάλει στοιχήματα, αλλά δεν
0: βάζω στοιχήματα. Έχω πει την άποψή μου και την επαναλαμβάνω. Πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό, γιατί μετά έχουμε το Λευτέρη Παπαγιαννάκη να μας μιλήσει για την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, που είναι σημαντική και για μας και για την κοινωνία.
1: Για όλο τον κόσμο.
0: Και για τις αρχές μας. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από τον Τάκη.

0: Τα καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε στη γραμμή, όπως σας είπαμε, τον κύριο Λευτέρη Παπαγιανάκη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιανάκη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Η αφορμή είναι η Παγκόσμια ημέρα των προσφύγων που είναι αύριο.
2: Αλλά είπαμε να το προλάβουμε.
0: Άλλωστε,
2: γίνονται τόσα πολλά που τα παρακολουθείτε.
1: Ναι.
0: Και με την εμπειρία και την ιδιότητά σας, θα θέλαμε να μας κάνετε ένα σχόλιο. Ως κοινωνία είμαστε δεκτικοί στους πρόσφυγες ή όλα αυτά που διαβάζουμε ή ακούμε τελικά είναι έτσι, δηλαδή η κοινωνία μας έχει πολύ ισχυρά αντισώματα ακόμα και σε ανθρώπους που αισθάνονται κατατρεγμένοι?
1: Νομίζω ότι έχει να κάνει με την κάθε ιστορική στιγμή και επίσης έχει να κάνει πολύ με το επίσημο αφήγημα. Όταν πανευρωπαϊκά, για να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, το αφήγημα είναι τόσο τοξικό και τόσο εχθρικό, προφανώς η κοινωνία, επειδή είμαστε και σε μια κοινωνία πληροφορίας και εικόνας και πολύ social media, τηλεόραση κτλ, όταν το κύριο αφήγημα είναι εχθρικό και τοξικό, θα δηλητηριαστεί, να το πούμε με πολύ απλό τρόπο. Βεβαίως, όταν κατεβαίνουμε στο επίπεδο, δηλαδή κατεβαίνουμε προς τα κάτω και αρχίζουμε και μιλάμε πιο ατομικά, όλοι οι άνθρωποι εκφράζονται πολύ πιο θετικά και βρίσκουν πάντα και μια ωραία ιστορία της γειτονιάς τους, της δικιάς τους εμπειρίας, ίσως των παιδιών τους που πήγαν σε μια άλλη χώρα κτλ. Αυτό δείχνει το πόσο πιο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά, του να πείσεις, μάλλον το να συζητήσεις και να δημιουργήσεις συνθήκες πιο συμπεριληπτικές σε μια κοινωνία. Και δεν είναι μόνο για το προσφυγικό, για όλα τα θέματα. Πριν μερικές μέρες συζητάγαμε για το Pride, που και αυτό είναι μια συμβολική μέρα. Έτσι, που έχει την ίδια λογική της ορατότητας, της συμπεριληπτικότητας. Είναι πιο δύσκολο να πείσεις την κοινωνία όταν υπάρχουν τόσο πολλά ζητήματα, η ακρίβεια, η κρίση, η πόλεμη που προκαλούν μετανάστευση, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, το πώς το εξηγούμε αυτό, να κάνεις μια τέτοια είδους συζήτηση. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή που έχουμε τους περισσότερους πολέμους από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και θεωρούμε λογικό να συζητάμε για το πώς θα περιορίσουμε τη μετανάστευση. Πώς θα γίνει αυτό? Είναι αντιφατική η συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, είναι τόσο επίμονη η προσέγγιση ότι αυτό είναι πρόβλημα, και πρέπει να το σταματήσουμε, εφόσον δεν υπάρχει κανένα άλλο επιχείρημα ή χώρος για άλλο επιχείρημα, οι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται και εκείνοι ως πρόβλημα.
2: Θα έλεγε κανείς, κύριε Παπαγιαννάκη, επειδή είναι περίπου 75 χρόνια από τη Σύμβαση της Γενέβης,
1: ναι,
2: αν δεν κάνω λάθος, γκρόσο μόντο το λέω, ότι έχουμε φτάσει σε ένα πιο περιπεπλεγμένο καθεστώς για τους πρόσφυγες, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την ψηφοφορία, εσείς τα ξέρετε, αλλά να μας τα σχολιάσετε, που είδαμε ότι ενώ παραδοσιακά κατά κάποιο τρόπο, σε εισαγωγικά, η πλειοψηφία της Ευρωβουλής πρόσεχε σε ένα βαθμό, τώρα είδαμε ότι συνέπλευσε το Λαϊκό Κόμμα με την ακροδεξιά στο να προχωρήσει σε αυτή την σκλήρυνση, να το πω όσο μπορώ πιο λαϊκά, των μέτρων.
1: Κοιτάξτε, η εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με κάποιους ακροδεξιούς να σηκώνονται στα έδρανα και να φωνάζουν «Send them back».
2: Σωστά.
1: Μας προσβάλλει όλους. Θα έπρεπε να έχουμε ξεσηκωθεί και να πούμε ότι αυτό δεν είναι εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω ιστορικά ότι η ΕΟΚ, τέλος πάντων, οι πρώτες προσπάθειες μετά το 51 με την πρώτη κοινότητα κτλ., γίνανε ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να σταματήσουμε το διχασμό και να σταματήσουμε να σκοτώνουμε ένας τον άλλον. Και είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ειρήνης και ευημερίας. Με τα καλά και τα κακά το καταφέραμε. Τώρα κάποιοι, με αφορμή τη μετανάστευση, προσπαθούν να μας διχάσουν πάλι. Ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτό και δυστυχώς το αφήνουμε. Η σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να εξηγηθεί με πολλούς τρόπους. Δεν μπορεί να εξηγηθεί όμως όταν βάλουμε κάτω τα στοιχεία. Έτσι, και τα στοιχεία και τους αριθμούς. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα, το καταλαβαίνω. Στις εκλογές είναι το νούμερο ένα θέμα σε πάρα πολλές από αυτές, και από τοπικές μέχρι ευρωπαϊκές. Αλλά η προσέγγιση δεν στέκει κάπου, δεν είναι στέρεη η ανάλυση. Είναι πολιτική και με μια πολιτική φόβου, να το πω έτσι. Βρίσκουν κάποιοι μια ευκαιρία να διχάσουν και το καταφέρνουν. Γιατί τα κόμματα τα πιο παραδοσιακά, τα πιο κλασικά, δεν βρίσκουν ένα αντιαφήγημα ή δεν βρίσκουν μια εναλλακτική προσέγγιση, και φοβούμενες τις εκλογές λένε θα γίνω και εγώ λίγο πιο συντηρητικός, πιο ακροδεξιός, για να μην έρθει κανονική ακροδεξιά. Όπως ξέρετε και
2: είναι θέμα...
1: πολύ καλύτερα από μένα, αυτό πάντα ευνοεί την ακροδεξιά.
0: Πάντα το πρωτότυπο έχει το πλεονέκτημα. Βλέπω σήμερα τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, με μία ανάρτησή του να αναφέρει ότι έχουν πέσει τα ποσοστά χορήγησης ασύλου από το 72% το 24% στο 40,7% το πρώτο πεντάμινο, λέει, του 2026. Yeah. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρεί θετικό για την, για την ελληνική πολιτεία. Αυτό οφείλεται πράγματι σε, σε πρόβλημα του συστήματος που μέχρι σήμερα έδινε άσυλο σε οποιονδήποτε ερχόταν στη χώρα και είχε κάποια χαρακτηριστικά, ή σε σκλήρυνση της στάσης της πολιτείας και στους νόμους?
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι οφείλεται σε σκλήρυνση της πολιτείας και σε μια παρέμβαση στο να μειωθεί ο αριθμός παροχής ασύλου, το ποσοστό. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από εμπόλεμες ζώνες, δηλαδή άνθρωποι που έρχονται από το Σουδάν και παίρνανε άσυλο σε ποσοστό 100%, γιατί το Σουδάν είναι σε πόλεμο. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει για τους ανθρώπους που ήταν ιεμένοι ή από άλλες ζώνες. Η Συρία στο παρελθόν. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση γιατί κάποιος να θεωρεί τη Συρία ασφαλή ή γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συναντήσει τους Ταλιμπάν για να κάνει επιστροφές στο Αφγανιστάν. Θέλω να πω, όταν είδα, ας πούμε, την ιστορία με τους Ταλιμπάν που θα πάνε στις Βρυξέλλες, θυμήθηκα το σκάνδαλο της Ursula von der Leyen και του Σάρλ Μισελ με τον καναπέ. Θυμάστε τότε που επισκέφθηκαν την Τουρκία και δεν είχε που να κάτσει η πρόεδρος. Η ίδια πρόεδρος. Η ίδια πρόεδρος λοιπόν θα συναντήσει τους Ταλιμπάν. Το τι κάνουν οι Ταλιμπάν στις γυναίκες, δεν θέλω να το σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Θα το θυμηθούν κάποιοι κάποια στιγμή και θα είναι αργά.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν και κάποια κριτήρια, κύριε Υπουργέ.
1: Προφανώς. Μα το προβλέπετε. Φυσικά, κύριε Μουρτή, προβλέπετε και από το διεθνές δίκαιο. Εννοείται. Εγώ λέω το διαδικαστικό όμως και το συμβολικό. Δηλαδή, μέχρι πού είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε για να εφαρμόσουμε κάποιους κανόνες.
2: Έχουμε αντιφάσεις.
1: Αντιφάσεις. Προφανώς, εσωτερικές αντιφάσεις. Αυτό είναι το δύσκολο στη μετανάστευση. Οι αντιφάσεις μας. Γιατί λέμε ότι χρειαζόμαστε χέρια, αλλά δεν τους θέλουμε έτσι, τους θέλουμε αλλιώς. Και τελικά καταλήγουμε, ας πούμε, να καλούμε ανθρώπους να δουλέψουν χωρίς νόμιμο τρόπο ενδεχομένως, για λίγο διάστημα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα θέματα που ανοίγονται. Απλά η σημαντική μέρα, η αυριανή, έχει τη συμβολική τη σημασία. Είναι όμως μια ρεαλιστική πραγματικότητα που πρέπει κάποια στιγμή να τη συζητήσουμε σοβαρά. Πάντως, η σκλήρυνση τη γραμμή βασίζεται σε πολιτικά κριτήρια και όχι σε πραγματικά, νομίζω, κριτήρια. Γιατί δεν δικαιολογείται όταν οι άνθρωποι που έρχονται να έρχονται από τις ίδιες χώρες και να παίρνουν λιγότερο άσυλο, όταν ξέρουμε ότι είναι από εμπόλεμες ζώνες. Είναι προφανές ότι υπάρχει εδώ μια βούληση να κάνουμε τα πράγματα πιο αυστηρά. Είναι μια κρατική επιλογή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης. Εγώ θα κλείσω την συνομιλία λέγοντας ότι η λέξη, η έννοια του ασύλου είναι ιερή, έχει ρίζες στην αρχαία Ελλάδα και όσοι από εσάς θέλετε αναζητήστε την. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να βρείτε πού, πότε και για ποιον λόγο δίνονταν το άσυλο και ποιο ήταν το δίλημα προκειμένου να δοθεί το άσυλο. Και πριν κλείσουμε, εγώ σας ενημερώνω για την Big Win, η οποία αποτελεί περήφανα το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια, γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για την χορηγία της Big Win στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη.
2: Και να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Να δω.

0: μπάλα. Βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
7: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Πέλα FM.
12: Εύκολα. Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
13: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
12: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
10: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
11: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
12: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
13: 14ο Open Air Party.
12: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιου Γιώργη στα Γιαννιτσά.
14: Είσοδος ελεύθερη.
15: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
16: Bella FM.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM.
3: Yes, sir.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM.
6: Ο ρόλος του Ισραήλ.
7: Οι μεν Αμερικανοί λένε πως δεν έχουν κλείσει ακόμη όλες οι λεπτομέρειες για μια τέτοια διαδικασία. Οι Ιρανοί χθες άφηναν να εννοηθεί μέσω διαρροών βεβαίως πως φταίει η κατάσταση στον Λίβανο και οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του Ισραήλ.
8: Είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα καταρρεύσει η διαδικασία, γιατί καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να καταρρεύσει η διαδικασία. Υπάρχουν άλλοι παίκτες που θα ήθελαν μια άλλη συμφωνία ή εν πάση περιπτώσει και θα τορπιλήσουν, έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Ισραήλ, έτσι, αναφέρομαι και στη Χεζμπολάκη.
6: Παρά τα σκαμπανεβάσματα λόγω της ακύρωσης του ραντεβού, υπάρχει μια σαφής αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, του πετρελαίου, η οποία ωστόσο κατά την προσφυλή τακτική εδώ στην Ελλάδα δεν αποτυπώνεται και τόσο γρήγορα στο ταμπλό, τι λένε οι ίδιοι οι βενζινοπόλες.
9: Εμείς από το δηληστήριο αγοράζουμε. Άρα συνεπώς προσαρμοζόμαστε στις τιμές του δηληστηρίου. Άρα λοιπόν να μην τα ρίχνουμε την τιμή στην Αγγλία.
10: Θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
6: Και είχαμε το καμπανάκι Στουρνά, καμπάνα δηλαδή, τι καμπανάκι του κεντρικού τραπεζίτη για τις συντάξεις. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας για τις αντοχές του συνταξιοδοτικού μας συστήματος και πού αποσκοπεί αυτή η παρέμβαση.
11: Η βασική διαπίστωση είναι ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους.
12: Φανταστείτε ότι το ποσοστό αναπλήρωσης για κάποιον άνθρωπο που έχει 30 χρόνια ασφάλισης είναι 26%.
6: Νο αναπλήρωση, νο σύνταξη. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε προτείνει όμως λύσεις ο κύριος Στουρνάρας. Μην σπέρνουμε τον τρόμο και τον πανικό. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Αφού πρώτα όμως πω τους συντελεστές που σήμερα είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να έρθουμε σε σένα, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό σας μεσημέρι και στο καλό να πάνε οι εκδρομές. Παρασκευή, όλες τις τελευταίες Παρασκευές το γνωρίζουμε και από τούδα και στο εξής έτσι θα είναι.
6: Φορτωμένες οι έξοδοι.
13: Βέβαια, μέχρι τον Αύγουστο έτσι θα είναι. Φορτωμένες και κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, η οποία από του Ρέντι προς την γέφυρα της Αχαρνών είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Δεν έχει κάποια κενά, εννοώ, ανάμεσα έτσι. Το θέμα είναι αν θα είναι αραιό ή πυκνό το μποτιλιάρισμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Ανατμήματα φυσικά. Και η άλλη εθνική, η Αθηνό-Κορίνθο, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου έχει γεμίσει αυτοκίνητα. Η Σχιστού είναι στο 1,5 χιλιόμετρο, έτσι για να την υπολογίζουν όσοι και όσες το επιθυμούν. Αλλά και η παραλιακή έχει αρχίσει να ζορίζει στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Τώρα, η άνοδος της Μεσογείων, για τον ίδιο λόγο που φορτώνουν οι δύο εθνικές οδοί, φορτώνει και η άνοδος Μεσογείων, από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας μέχρι να τελειώσει ο Χολαργός, έχουμε προβλήματα κυκλοφοριακά, Σπύρο. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας. Σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και κάθοδος Αρδιτού είναι οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι του κέντρου.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα αρχίσουμε το μαγκαζίνο με μια υπόθεση που νομίζω ότι και εσείς που θα την ακούσετε τώρα, περισσότερα ερωτήματα θα έχετε στο τέλος παρά στην αρχή. Η ιστορία που θα πούμε εξελίσσεται στο Βόλο. Κεντρικό πρόσωπο ένας 13χρονος. Ο 13χρονος, κατά τα καταγγελόμενα, πέφτει θύμα απάτης. Νομίζω αυτά αρκούν για να πάμε στην αστυνομική μας συντάκτρια, την Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Σπύρο, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να εξελίσσεται όταν οι γονείς του 13χρονου μαθητή, οι οποίοι διαχειρίζονται εταιρεία με πλατήρια υδρών καυσίμων στο Βόλο και έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, κατάλαβαν ότι λείπουν πάρα πολλά χρήματα από το σπίτι τους. Περίπου 370.000 ευρώ. Στις 17 Ιουνίου, λοιπόν, καταγγέλουν στους αστυνομικούς υποδιεύθυντες δίωξης και εξυγχρονισμού εγκλημάτων Βόλου το περιστατικό. Αναφέρεται ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Με αποτέλεσμα στη συνέχεια να αποκαλυφθεί πως το ανήλικο παιδί του είχε πέσει θύμα εκβίασης και απειλών. Όπως διαπιστώθηκε, ο 13χρονος από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου σχεδόν καθημερινά αφαιρούσε χρήματα για να τα δώσει στον 34χρονο, τον οποίο βοηθούσαν ένας 15χρονος και ένας 17χρονος, ενώ φέρονται να εμπλέκονται ακόμα δύο ανήλικοι. Ο 13χρονος ενέδωσε τις απαιτήσεις του 34χρονου, καθώς τον έπεισε ότι κάποια βεγγαλικά που του είχε δώσει το παιδί βρέθηκε στην κατοχή ενός άλλου ατόμου, το οποίο συνελήφθη. Του έλεγε λοιπόν πως για να μην κατηγορηθεί ο ίδιος, ο 13χρονος, δηλαδή ούτε και οι γονείς του, έπρεπε να δώσει αυτά τα χρήματα και τη νομική υποστήριξη του υποτιθέμενου συλληφθέντα. Το ποσό αυτό άνοιξε, όπως πριν αναφέραμε, 470.000 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα άτομα που εμπλέκονται.
6: Ναι. Αντιλαμβάνεσαι, είπα ότι υπάρχουν ερωτήματα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσό, Κάτια. 370.000 να έχουν αφαιρεθεί μέσα από το σπίτι από το παιδί, τον 13χρονο, οι γονείς να μην έχουν καταλάβει κάτι, δηλαδή και το μέγεθος του ποσού που βρισκόταν στο σπίτι και ο τρόπος που το αφαιρούσε, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.
0: Ναι, σίγουρα, εντάξει, μιλάμε για ένα διάστημα περίπου 1,5
6: μήνα.
0: Από τις 2 Μαΐου μέχρι και 14 Ιουνίου.
6: Ναι, και από ό,τι μας λες, οι δράστες, ας το πούμε, οι απατεώνες, εκβίαζαν το 13χρονο, του λένε: ξέρεις, έδωσες βεγγαλικά, θα σε πιάσει η αστυνομία, δώσε μας λεφτά να μην έχεις τραβήγματα. Και σιγά-σιγά του έπαιρναν τα χρήματα.
0: Θα πιάσουν και τους γονείς, δώσουν αυτά τα θέματα για να μην υπάρξουν επιπλέον κυρώσεις.
6: Ναι. Μιας και αρχίσαμε με τις απάτες, να το συνεχίσουμε λίγο. Έχουμε πολλές φορές πει για αυτές τις συμμορίες που άλλοτε εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, ως αστυνομικοί, ως λογιστές και εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Εδώ κάτι πήγε στραβά σε αυτή την περίπτωση, θα μας πεις?
0: Ναι, εδώ πέρα το μοιραίο λάθος φαίνεται ότι ήταν το γεγονός ότι κάλεσαν στο σπίτι αστυνομικού, προσποιούμενοι και οι ίδιοι τους αστυνομικού. Το τηλέφωνο απάντησε η σύζυγός του. Προσποιούνταν, όπως σας είπα, τους αστυνομικούς, λέγοντας ότι θα σας πάρει κάποιος σε λίγο να σας πει ένας γιατρός, ο οποίος όμως είναι απατεώνας, του έχουν βάλει κοριό, κάντε αυτό που θα σας πει. Μετά ακολουθήστε τις οδηγίες του, βάλτε ό,τι χρήματα έχετε, ό,τι κοσμήματα, αφήστε τα εκεί που θα σας πει. Και εμείς μετά αυτά θα σας τα παραδώσουμε στο τμήμα καθώς τον παρακολουθούμε. Κάπως έτσι έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Συνέλθει επαυτοφόρο ένας Βούλγαρος, ο οποίος πήγε να παραλάβει τα κοσμήματα και τα χρήματα, όπου μετά από υπόδειξη τη γυναίκα τα είχε βγάλει έξω από το σπίτι. Φαίνεται ότι για ένα τουλάχιστον χρόνο αυτό το άτομο, ο συλληφτής, συμμετείχε στην οργάνωση που έκανε τις απάτες και τα κλοπημαία, τη λία του, στη συνέχεια τα έβραζε στην Βουλγαρία. Φαίνεται λοιπόν ότι οι συνευλοί του βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Σήμερα οδηγείται στον ανακριτή, θα δούμε και ποια θα είναι η απόφαση για το αν θα κριθεί προσωρινά κρατούμενος ή όχι. Πρέπει να σου πω ότι η λία του εκτιμάται ότι αγγίζει τις 700.000 ευρώ.
6: 700, είπες.
0: Στην επίσημη, σωστά, στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι έχουν εξυπηρεθεί 29 περιπτώσεις απατών με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες μας εμάς αναφέρουν ότι έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα μερικές περιπτώσεις, έτσι ο αριθμός αυτών έχει ανέλθει στις 34.
6: Και μπορεί να φτάνουν και το εκατομμύριο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αν...
0: Ναι, σαφώς ανεβαίνει και το ποσό που αποκόμισε.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη, για αυτές τις δύο υποθέσεις. Τον εκβιασμό, τον οποίο υπέστη ένας 13χρονος και έπαιρνε τμηματικά χρήματα από το σπίτι του, Επιχειρηματίας ο πατέρας του στο χώρο της εμπορίας καυσίμων. 370.000 πήρε κρυφά από το σπίτι και έδινε τιματικά σε αυτούς που τον εκβίαζαν και του έλεγαν, ξέρεις, έδωσες βεγγαλικά, θα σε πάμε στην αστυνομία. Και το δεύτερο, μια συμμορία με τηλεφωνικές απάτες, πήρε τηλέφωνο προσποιούμενο στον αστυνομικό και έπεσε πάνω σε συνάδελφό του. Μόνο που ο συνάδελφός του ήταν πραγματικός αστυνομικός, είχε αυτή την ατυχία. Και σε μια είδηση τώρα που μπορεί να αλλάξει πολλά στις καθημερινές μας συναλλαγές, στις οικονομικές μας συναλλαγές, και να μετατραπεί για τους μεν οικονομικά συνεπείς, μπορεί να γίνει σύμμαχος. Το λέω για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και είστε εντάξει στις υποχρώσεις σας και φροντίζετε να πληρώνετε τις υποχρώσεις σας πριν καν φτάσετε στο τέλος της προθεσμίας, μπορεί να γίνει σύμμαχος. Για όσους ωστόσο δεν είναι συνεπείς στις υποχρώσεις τους, μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα. Είναι το σημερινό ρεπορτάζ της Ευγενίας Τζόρτζη στην Καθημερινή. Αναφέρεται σε αυτόν τον φορέα ως δημόσιος τηρεσίας, είναι εύστοχος ο χαρακτηρισμός, κάτω από τον οποίο θα μπουν τα πάντα. Ό,τι λογαριασμό παίρνετε και δίνετε, για να μην πω μέχρι τα χρέη που γράφει στο τευτέρι ο μπακάλης γειτονιάς, μην το φτάσω μέχρι εκεί, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, αλλά θα είναι ένας φορέας που θα εποπτεύει την οικονομική κατάσταση, το οικονομικό προφίλ του καθενός μας, με βάση το πόσο εντάξει είμαστε στις υποχρώσεις μας. Και ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευγενία. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
5: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
6: Να δούμε τι είναι αυτός ο φορέας, τι στοιχεία θα έχει και από πού θα τα αντλεί η Ευγενία.
5: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε καταρχήν για το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης. Προς χάρη εφημισμού έχουμε μάθει να το λέμε κρατικό τηρεσία. Γιατί είναι το αντίστοιχο του τηρεσία που υπάρχει για το ιδιωτικό χρέος σε τράπεζες, ναι, και funds ενδεχομένως. Μάλλον όχι τα funds δεν είναι στο τηρεσία, αλλά είναι όλος ο χρηματοπιστωτικός τομέας, τράπεζες, factoring, leasing κτλ. Τώρα τι συμβαίνει? Γίνεται ένα σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, το οποίο θα συγκεντρώνει, είναι δημόσιο σύστημα φυσικά. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται από την Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα, που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Θα συγκεντρώνει στοιχεία λοιπόν από την ΑΔΑΕ, το ΚΕΑΟ, το ΝΕΦΚΑ, και θα συνδεθεί και με τον τηρεσία, τον κανονικό τηρεσία που μιλάμε, δηλαδή τα χρέη προς τις τράπεζες, και θα έχει μια συνολική εικόνα για τα χρέη που έχει κάποιος στους επίσημους, ας το πούμε, φορείς, δηλαδή δημόσιο και χρηματοπιστωτικό τομέα.
6: Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες.
5: Ακριβώς. Αυτό σε πρώτη φάση, γιατί το σύστημα ενεργοποιείται εντός των επόμενων ημερών. Θα λειτουργήσει για λίγο διάστημα πιλωτικά για να διαπιστωθεί αν ο αλγόριθμος λειτουργεί σωστά. Και γιατί χρειάζεται ο αλγόριθμος? Γιατί εκτός από το ότι θα συγκεντρώνει στοιχεία, θα παράγει ένα σκορ. Θα λέει δηλαδή, εσύ Σπύρο που χρωστάς εκεί, παρακείθε και παραδόθε, ναι, έχεις αυτό και το εισόδημά σου είναι το χ, η περιουσιακή σου κατάσταση είναι η ψ. Έχεις λοιπόν αυτό το σκορ που προκύπτει από την οικονομική σου κατάσταση και από τα χρέη σου. Το σκορ αυτό τι χρησιμότητα θα έχει? Θα έχει χρησιμότητα στον ίδιο τον δικαιούχο, είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι επιχείρηση. Άρα λοιπόν θα μπορεί να το χρησιμοποιεί ο ίδιος ή να δίνει τη συγκατάθεσή του για να το χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Πες ότι πηγαίνει σε ένα εμπορικό κατάστημα, ναι, δεν έχεις πιστωτική κάρτα για να τα βάλεις εδώ, ναι, αυτό που αγοράζεις, που είναι μιας αξίας, θα μπορείς να δίνεις τη συγκατάθεσή σου ώστε να έχει αυτό το σκορ το εμπορικό κατάστημα και να μπορεί να σου κάνει πίστοση.
6: Και να πει η Ευγενία Τζόρτζη είναι μια πολίτης η οποία είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους, άρα και εγώ θα την εμπιστευτώ και θα κάνω καλύτερες δόσεις ή καλύτερη τιμή ή εν πάση περιπτώσει θα έχει μια ευνοϊκότερη μεταχείριση από κάποιον άλλον που θα δω ότι δεν είναι τόσο εντάξει υποχρεώσεις του. Αυτό θα γίνεται με πρωτοβουλία του καταναλωτή, δηλαδή η επιχείρηση θα μπορεί να αντλήσει αυτά τα στοιχεία χωρίς καν να σε ρωτήσει?
5: Όχι, δεν θα μπορεί, αυτό είναι σαφές. Θα απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, ας το πούμε,
6: ναι, για λόγους συντομίας, ναι,
5: που
6: ναι,
5: είναι μια,
6: ναι,
5: τέτοιου είδους πίστοση, ή της επιχείρησης. Την επιχείρηση επίσης έχει μια χρησιμότητα, γιατί μπορεί να μην είναι, να μην μπορεί να, να μην είναι ουσιαστικό στοιχείο σε μια τράπεζα που ούτως ή άλλως έχει τα οικονομικά του δεδομένα όταν θέλει να, να δανειοδοτήσει κάποιον, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει η επιχείρηση σε σχέση της με ένα προμηθευτή.
6: Mm-hmm.
5: Οπότε, οπότε να κάνει επίσης μια ευνοϊκότερους όρους στη συναλλαγή της ή να έχει μια πίστοση για να, εφόσον μπορεί, να αποδείξει βάσει του σκορ που θα έχει, αν έχει α, αν έχει β, αν έχει γ. Είναι, φαντάσου, λίγο σαν το rate που δίνουν οι επενδυτικές εταιρείες, α πλάς, α
6: κράτη,
5: κλπ.
6: Αυτό που ακούμε, ότι η χώρα μας ήταν εκτός επενδυτικής βαθμίδας, τώρα την πήρε, άρα όταν είσαι σε μια καλή σειρά, παίρνεις δάνεια με μικρότερο επιτόκιο, έχεις πρόσβαση στις αγορές, έχεις μια πιο ευνοϊκότερη μεταχείριση. Αυτό στο μικρό κόσμο, ας πούμε, της καθημερινότητας μπορεί να είναι οι συναλλαγές μας με επιχειρήσεις ή με άλλους δημόσιους φορείς. Ήθελα να σε ρωτήσω, Ευγενία, είπες στην αρχή, εκεί θα μπει η, πώς να το πω, οι υποχρεώσεις μας, οι συναλλαγές μας με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι τράπεζες. Μόνο αυτά?
5: Θα σου πω αμέσως. Ο νόμος προβλέπει ότι σταδιακά μπορούν να, μάλλον όχι σταδιακά, ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να μπουν και, και οι οφειλές προς την, προς την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οφειλές προς τις εταιρείες ενέργειας, κινητής τηλεφωνίας, ίδρυξης και ίδρυυσης και ούτω καθεστή. Ούτω καθεξής, συγγνώμη. Μέχρι στιγμής όμως αυτό δεν θα γίνει σε πρώτη φάση, γιατί όπως καταλαβαίνεις όλα αυτά απαιτούν και οι ίδιοι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουν πλατφόρμες και να έχουν καταχωρημένα αυτά τα στοιχεία με τρόπο που να συνομιλεί ουσιαστικά με αυτό το σύστημα
6: πιστολογικής. Αλλά αν βγάλουμε το τεχνικό κομμάτι, το γραφειοκρατικό, το πώς αυτό θα υλοποιηθεί, υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο, ούτως ώστε να μην, στο οικονομικό αυτό προφίλ, να μην είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά αν πληρώνω ή δεν πληρώνω το λογαριασμό ρεύματος, το λογαριασμό τηλεφώνου, το λογαριασμό νερού, τα πάντα.
5: Δηλαδή, εκ του νόμου μπορεί να συγκεντρώσει και αυτά τα στοιχεία, και νομίζω ότι είναι κάτι που θα γίνει όταν πλέον τα τεχνικά εμπόδια παρακαμφθούν. Υπάρχει και ένα τρίτο θέμα που αφορά τα ενίκια.
6: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, με το κόστος στέγασης να είναι στα ύψη. Είναι ένα θέμα αν κάποιος μπορεί να διαπραγματευτεί ενίκιο έχοντας ένα τέτοιο χαρτί. Θα μπουν και τα ενίκια μέσα σε αυτή την ιστορία?
5: Όχι, αυτό ρωτήθηκε σχετικώς η Γενική Γραμματέας, η κυρία Λαμπάση. Ήταν σαφής ότι υπάρχει τέτοια πρόταση, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι στο τραπέζι να υλοποιηθεί. Πρώτον, γιατί δεν προβλέπεται στο νόμο, αλλά αυτό θα μου πεις είναι κάτι εύκολο που ξεπερνιέται, εντάσσεται, αν θέλουμε, στο νόμο. Αλλά γιατί δεν είναι τεχνικά δύσκολο. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές όταν κάποιος σου χρωστάει.
6: Σωστά.
5: Οπότε είναι δύσκολο.
6: Σωστά.
5: Είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση να συγκεντρωθούν και οφειλές από ενίκεια. Θα μπορούσε όμως να είναι το επόμενο βήμα, αφού έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα πάνω σε αυτό, ώστε τα στοιχεία που εισάγουμε σε αυτό το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης να είναι αξιόπιστα. Σε πρώτη φάση λοιπόν ξεκινάμε με τα χρέη προς το δημόσιο, τα χρέη προς τις τράπεζες, θα ακολουθήσουν οι ΟΤΑ, οι εταιρείες ενέργειας κοινής ωφέλειας, όπως λέμε, και το θέμα των ενοικίων ή άλλων οφειλών. Υπάρχουν, ας πούμε, και εκκλήσεις στην τροχέα.
6: Σωστά.
5: Και αυτό θα μπορούσε.
6: Κάθε είδους οφειλή. Μόνο τελευταίο ερώτημα. Αυτό το σύστημα από πότε λες ότι θα λειτουργήσει? Δηλαδή, από πότε εγώ θα μπορώ να μπαίνω σε έναν υπολογιστή να ζητάω ένα τέτοιο πιστοποιητικό?
5: Ανεβαίνει η πλατφόρμα στα τέλη του μήνα. Θα λειτουργεί πιλωτικά και με στόχο το Σεπτέμβριο, αφού θα έχουν γίνει δοκιμαστικές διαδικασίες, να είναι σε πλήρη εφαρμογή, πάντα για τα χρέη που είπαμε.
6: Ευγενία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ρεπορτάζ, να πω εδώ και για τους ακροατές μας, θα το βρείτε σήμερα στην Καθημερινή. Βεβαίως με περισσότερες λεπτομέρειες, προσπαθήσαμε σε ραδιοφωνικούς χρόνους να το φέρουμε λίγο με την Ευγενία στα μέτρα του. Υπό τον τίτλο, βεβαίως, η φερεγγιότητας για ιδιώτες επιχειρήσεις. Και το υπογράφει βεβαίως η Ευγενία Τζόρτζη. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια.
6: Γεια σου, Ευγενία. Ευγενία Τζόρτζη, με το ρεπορτάζ της αντιλαμβάνεστε ότι χτίζουμε ένα οικονομικό προφίλ αυτή τη στιγμή, βάσει του οποίου θα αντιμετωπιζόμαστε στις συναλλαγές μας, στην καθημερινότητά μας, σε κάθε έκφανση συναλλαγής, είτε με το δημόσιο είτε σε κάποια επιχείρηση. Θα έχουμε και εμείς, όπως τα κράτη που λέει α3α, α+, θα είμαστε έτσι και εμείς, θα πηγαίνουμε με το πιστοποιητικό αξιολόγησης. Και ευθύς αμέσως στο Γιώργο Φελίδη από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky, γιατί αντιλαμβάνεστε το γιατί, έχουμε όλο αυτό το θρίλερ που έχει να κάνει με την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Έχει ακυρωθεί αυτό το ραντεβού που επρόκειτο να γίνει σήμερα στην Ελβετία. Κάθε πλευρά φέρνει μπροστά τα δικά της προσχώματα. Το Ιράν επικαλείται τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Λίβανο από την πλευρά του Ισραήλ, και αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια εξέλιξη προκαλεί ανησυχία. Έχει εξελίξεις ο Γιώργος που ούτε καν τις ξέρω εγώ.
14: Επειδή άρχισες από το Λίβανο, θα σου πω ότι η τελευταία εξέλιξη είναι η ανακοίνωση εκπροσώπου της Χεζμπολάχ, ο οποίος λέει ότι η σιτική οργάνωση έλαβε διαβεβαιώσεις από το Ιράν, από την Ιρανική κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει η εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης εάν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, αλλά λίγα λεπτά νωρίτερα έχουμε κάποιους κεραυνούς, όπως εμείς τους ονομάζουμε, κάποια τηλεγραφήματα από το πρακτορείο Reuters, τα οποία αναμεταδίδονται και από το Sky News, το BBC κτλ. Η αρχή του περσικού κόλπου, η Ιρανική αρχή του περσικού κόλπου, αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη το μνημόνιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ, θα επιτραπεί η διέλευση από το Ορμούς σε πλοία που θα υποβάλουν αιτήματα σύμφωνα με τις απαραίτητες διαδικασίες και προϋποθέσεις. Μέχρι στιγμή να σου θυμίσω ότι ό,τι πλοίο έχει περάσει έχει ακολουθήσει τον Ιρανικό Διάβλο μεταφορικά και ουσιαστικά. Mm-hmm. Λοιπόν, η ίδια αρχή προειδοποιεί ότι όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω ανεπίσημων καναλιών δεν θα εξετάζονται. Η αρχή του περσικού κόλπου εκδίδει νέες διαδικασίες για τα πλοία που αιτούνται διέλευση μέσω του Ορμούς. Επίσης λέει ότι τα αιτήματα διαμετακόμισης πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την διέλευση του πλοίου. Και τέλος, η αρχή λέει ότι δεν θα χρεώνεται τέλος στα πλοία για 60 ημέρες. Δηλαδή τις 60 μέρες μάλλον
6: της
14: διαπραγμάτευσης.
6: Βγάζουν εκτός.
14: Επειδή είπες για διαπραγμάτευση, ήδη έχουν αρχίσει και μετράνε οι 60 μέρες.
6: Σωστά.
14: Από προχθές το βράδυ που ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε στις Βερσαλίες και ο Ιρανός πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, υπέγραψε στην Τεχεράνη το μνημόνιο, έχουν αρχίσει και μετράνε αυτές οι 60 μέρες. Οπότε και αυτά όλα τα προσκόμματα που λες, που είτε οι Αμερικανοί είτε οι Ιρανοί φέρνουν στο τραπέζι, μετράνε κατά των 60 ημερών του τέτοιου. Έχουμε και μια άλλη ανακοίνωση, ακόμα πιο πολεμοχαρή θα την έλεγα, από τους Ιρανούς φρουρούς της Επανάστασης. Ενώ η αρχή διέλευσης του Περσικού του Ιράν λέει ότι ναι, χωρίς χρέωση για 60 μέρες, αλλά θα τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται, δηλαδή θα εξετάζουν, ξέρεις, το ποιόν του πλοίου, του πλοιοκτήτη, του φορτίου, της εταιρείας που διαχειρίζεται το πλοίο κτλ. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι από την αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τον Περσικό κόλπο και την περιοχή, αυτά τα τρία πράγματα συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να πληρούνται αυτοί οι όροι. Όλα τα πλοία καλούνται για λόγους ασφαλείας και προστασίας τους να μην πλησιάζουν το στενό του Ορμούς. Κάθε πλοίο που αψηφά αυτή την οδηγία θα στοχοποιείται.
6: Ναι.
14: Αυτό είναι ακόμα πιο πολεμοχαρής. Βλέπουμε εδώ μια σαφή διάσταση.
6: Ναι, και μια γλώσσα πολύ σκληρή που δεν μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη στιγμή αν εντάσσεται σε αυτό το πεδίο της διπλωματίας, των ελιγμών και το ποια θέση
14: του πολέμου δηλώσεων.
6: Πολέμου δηλώσεων γιατί αυτή την περίοδο των 60 ημερών κάθε πλευρά προσπαθεί να πάρει την καλύτερη θέση και να επιτύχει τα περισσότερα. Δεν ξέρω αν εντάσσεται εκεί ή οδηγούμαστε σε μια κατάσταση πάλι έτσι λίγο χαοτική. Επειδή όση ώρα είμαστε στο στούντιο διαμορφώνονται οι εξελίξεις, διαβάζω στο Sky.gr, έχει βγει δήλωση Νετανιάχου και νομίζω ότι μέχρι τώρα ο Νετανιάχου κρατούσε μια στάση, μια συγκρατημένη στάση, παρότι οι υπουργοί του βγήκαν επιθετικά κατά των ΗΠΑ για τη συμφωνία που υπέγραψαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντίδραση από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο εναντίον τους, γιατί βγήκαν πάρα πολύ επιθετικά. Μάλιστα διάβαζα αρθρογράφο στο Ισραήλ να χαρακτηρίζει τη συμφωνία διπλωματική 7η Οκτωβρίου. Για εμάς ήταν μια διπλωματική 7η Οκτωβρίου, είπε.
14: Αναφερόμενος στην εισβολή και τη σφαγή Ισραηλινών από
6: τους... Ο Νετανιάχου μέχρι τώρα ήταν συγκρατημένος. Διαβάζω δήλωσή του επειδή αναφέρθηκε στη Χεζμπολάχ. Θα παραμείνουμε στο νότιο Λίβανο όσο χρειαστεί. Μετά την ήττα του εχθρού στο πεδίο της μάχης και την αναγκαστική υποχώρησή του στην επετεία για διαπραγματεύσεις, οι δυνάμεις μας είναι πλήρως προετοιμασμένες. Μένουμε στο Λίβανο.
14: Κάτι που επιβεβαιώνει βέβαια και την ανακοίνωση τη χθεσινοβραδινή του Ισραηλινού στρατού, που λέει ότι σε αυτήν την ζώνη του νοητού Λιβάνου οι Ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν και μάλιστα από σήμερα συνεχίζουν και τις επιθετικές επιχειρήσεις με βομβαρδισμούς, οι οποίοι έχουν προκαλέσει το θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 33 στο νότιο Λίβανο.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με ό,τι πιο τελευταίο υπάρχει σε αυτή την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Σήμερα επρόκειτο στη Λουκέρνη να αρχίσουν. Στη Λουκέρνη? Στην Ελβετία.
14: Στις όχθες της Λουκέρνης.
6: Στις όχθες, ναι.
14: Στο Μπούργενστοκ.
6: Να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ακυρώθηκαν. Ακούσατε τον πόλεμο δηλώσεων που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για δύο λεπτά. Συνδυάζεις δύο

0: περισσότερα.
1: People have repower. People have repower.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλας Φακιανάκης. Φακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

0: Και ερχόμαστε τώρα, θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί χθες είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας, το οποίο ξέδωσε μια ανακοίνωση με σκληρή ρητορική πάλι, και είχαμε, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, εάν δεν έχει βεβαίως, δεν μας κρύβει κάποια έκπληξη ο Μανώλης Κωστίδης, ο συνήθως της τελευταίας στιγμής, γιατί τι γίνεται. Χθες από το μεσημέρι, απόγευμα κλπ, γέμισε το διαδίκτυο με δημοσιεύματα τα οποία ανυπαρήγαγαν το ρεπορτάζ του Bloomberg. Βεβαίως δημοσιογραφικός κολοσσός το Bloomberg, καμία αντίρρηση, αλλά το Bloomberg έλεγε αυτά που ο Μανώλης Κωστίδης είχε πει από την προηγούμενη ημέρα για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, και μάλιστα με πιο πλούσιο ρεπορτάζ αυτό του Μανώλη Κωστίδη, με λεπτομέρειες από τη συνάντηση Ερντογάν με τον οικουμενικό μας Πατριάρχη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Bloomberg ουσιαστικά

0: λέει ότι η θεολογική σχολή θα επαναλειτουργήσει έπειτα από
1: το πιέση. Διάβασα το δημοσίευμα και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Αναπαρήχθηκε, καλώς βεβαίως, αλλά όλα αυτά τα είχες πει εσύ από την προηγούμενη μέρα με λεπτομέρειες κιόλας.
0: Εμείς
1: δεν είναι δεικτικό σχόλιο προς τον Bloomberg. Λέω ότι όποιος σε βλέπει, σε παρακολουθεί ή γνώριζε την είδηση τουλάχιστον 24 ώρες πριν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και να συνεχίζουν να μας ακούν όσοι μας εμπιστεύονται. Ευχαριστώ πολύ. Από εκεί πέρα τα γεγονότα είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Νομίζω έχει δοθεί σχετική έντολη από τον Ερντογάν. Και νομίζω να ρωτηθεί από τον Τραμπ όταν...
1: Να προλάβει τη σύνοδο, να προλάβει την παρουσία Τραμπ στην Τουρκία.
0: Ακριβώς, υπάρχει μια απάντηση ότι να προχωρούμε και υπάρχει η διαβούλευση έτσι ώστε να ανοίξει η σχολή ως μεταπτυχιακό τμήμα ενός τουρκικού πανεπιστημίου, αυτόνομο τμήμα. Νομίζω αυτή είναι η φόρμουλα που επιθυμεί και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Αυτό είναι σημαντικό, το ότι
0: είναι
1: όποια φόρμουλα βρεθεί
0: να είναι... Γιατί το να λειτουργήσει, να σας το εξηγήσω, για να ανοίξεις ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Τουρκία, χρειάζεται να έχεις τουλάχιστον 3 τμήματα. Άρα για να λειτουργήσει ως πανεπιστήμιο η θεολογική σχολή πρέπει να έχει και θεολογικό τμήμα και υπήρχε η θεωρία να μήπως ανοίξει και φιλολογικό και φιλοσοφίας. Άρα το να λειτουργήσει αυτά τα τμήματα με φοιτητές, με καθηγητές, με οργάνωση, με γραμματεία κτλ. Ήταν ένα μεγάλο project που θα ήταν πολύ δύσκολο από κάθε άποψη και με πολλές παρενέργειες κλπ. Τώρα εδώ νομίζω είναι μια φόρμουλα ενδιάμεσης λύσης που θα ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές.
1: Μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Να πάμε στην άλλη πλευρά των εξελίξεων, είπαμε τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι αυτά που διατυπώνονται μετά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, αυτά που διατυπώνονται στο ανακοινοθέν, το οποίο και για ακόμη μια φορά η Άγκυρα στοχοποιεί την Κύπρο.
0: Ναι, διότι υπάρχει τεράστια ενόχληση, πολύ έντονη θα λέγαμε, για την παρουσία της Γαλλίας, την δυνατότητα της Γαλλίας να έχει μακροχρόνια στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, μετά τη συμφωνία που υπέγραψε από 2 εβδομάδες με την Κυπριακή Δημοκρατία, την παρουσία της Μοσάτ, του Ισραήλ, στην Κύπρο με κάθε τρόπο.
1: Καμιά φορά και όταν λέμε και κάποια πράγματα λάθος μπορεί να είναι...
0: Λοιπόν, και από εκεί πέρα και την παρουσία της Ελλάδος.
1: Γιατί έχουν συλληφθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και κάτι οι Παλαιστίνοι που ήταν μέλη της Χαμάς και προετοίμαζαν τρομοκρατικές ενέργειες στην Κύπρο.
0: Πολύ σωστά.
1: Και μπορεί αυτές οι πληροφορίες να ήρθαν και από άλλες υπηρεσίες.
0: Και βεβαίως όλα αυτά προκαλούν μεγάλη ενόχληση. Γι' αυτό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε τετερεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, της Τουρκίας. Δεν θα επιτρέψουμε να τα αγγίξει κάποιος κτλ. Αυτά πλαίσια ήταν και παράλληλα ανακοίνωσα και μια άσκηση έρευνα και διάσωση στις περιοχές που θεωρούν ότι ανήκουν στην Τουρκία και στους Τουρκοκύπριους. Σε αυτά τα πλαίσια νομίζω υπάρχει μια ενόχληση, αλλά δηλαδή εγώ προσωπικά είμαι ήσυχος μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή ναι. Μέχρι 7-8 Ιουλίου δεν μπορεί να κινηθεί φύλλο στην περιοχή. Από εκεί και μετά όμως, χρειάζεται μια προσοχή.
1: Ναι. Και πάντοτε οι εκτιμήσεις σου επαληθεύονται. Σε αυτή την άσκηση ήθελα να σταθώ λιγάκι. Συμμετέχει και η Αίγυπτος, Μανώλη.
0: Αυτή είναι μια άλλη άσκηση στο Εικόνιο. Αεροπορική άσκηση μεταξύ Τουρκίας, Αιγύπτου, Αζερβαϊτζάν. Στο Εικόνιο είχε προηγηθεί μια άσκηση κοινή με F-16 μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο. Τουρκία και Αίγυπτος, ο Σίση, ο τύρανος, όπως τον αποκάλεσε ο Ερντογάν. Ο άνθρωπος που πρέπει να φύγει, όπως αποκάλεσε ο Ερντογάν, τώρα είναι ο άνθρωπος που θέλει ο Τούρκος πρέπει να συνεργαστεί. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, επαναλαμβάνω ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η συνάντηση με τον Πατριάρχη και τις πληροφορίες ο Μανώλης και μετά βεβαίως και τα διεθνή μέσα το μετέδωσαν. Το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, το οποίο σχολιάζει και ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, είναι ο πτέρυρχος, έναν αποστρατή, ήταν στο Άξιον.
2: Το είχε πει ο κύριος Τραμπ στη συνάντηση, είχε καλέσει τον Πατριάρχη. Σύμφωνα με τον Bloomberg πάντοτε, λέει ότι θα ανοίξει η σχολή της Χάλκης, αλλά η Χάλκη θα ανοίξει σαν ένα πανεπιστήμιο που θα περιλαμβάνει τη σχολή της Χάλκης. Αν δεν διευκρινιστεί πώς θα γίνει και ποια προγράμματα θα ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας, όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, διότι η Τουρκία δεν κάνει τίποτα χωρίς να έχει κάποιο αντάλλαγμα.
1: Οπωσδήποτε τα γεωπολιτικά ή γεωπολιτικές προκλήσεις βρίσκονται στην ατζέντα ή στο παρασκήνιο κάθε συνόδου κορυφής, αλλά δεν λείπουν. Αλλά νομίζω στο επίκεντρο αυτής της συνόδου κορυφής είναι περισσότερο το ταμείο, το χρήμα. Και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο απεσταλμένος του Sky στις Βρυξέλλες, είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Έχει ξεκινήσει λοιπόν, Σπύρο, το μεγάλο παζάρι με τους 27 να είναι φορισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία, το γκρουπ των τεσσάρων λεγόμενων φιδωλών χωρών που δεν πιστεύουν ότι στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό χρειάζονται τα 2-3 εκατομμύρια που προβλέπει η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά καλύτερη οργάνωση, και όπου οργάνωση αυτό μεταφράζεται σε περικοπές. Και από την άλλη υπάρχει το μπλοκ των 17 χωρών, το οποίο πρωτοστατούν Γαλλία και Ελλάδα, που έχουν τραβήξει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή σε οποιαδήποτε περικοπή βάζουν στο τραπέζι οι άλλες χώρες για τα αγροτικά κονδύλια και το Ταμείο Συνοχής, όπου Ταμείο Συνοχής είναι το μεγάλο πορτοφόλι για τις δημόσιες επενδύσεις και τα μεγάλα έργα. Είναι μια συζήτηση προφανώς η οποία θα κρατήσει αρκετούς μήνες και η οποία ξεκίνησε καθυστερημένα σήμερα, με δεδομένο ότι, Σπύρο, οι ηγέτες ξενύχτησαν στο δείπνο αναζητώντας ένα κοινό βηματισμό για το ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο για να μιλήσει με το Κρεμλίνο, με την πρόταση του Πορτογάλου Κώστα να ανεβάζει πολύ τα ντεσιμπέλ στη μεταμεσονύχτια διαπραγμάτευση. Τώρα εξίσου θερμό είναι, πρέπει να σου πω, το κλίμα και στις συζητήσεις για το μεταναστευτικό. Πολλές είναι οι χώρες που ζητούν εδώ και τώρα να προχωρήσει η δημιουργία των κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μάλιστα πριν την αυλαία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με πρωτοβουλία της Σουηδίας και παρουσία και της ελληνικής αποστολής και συνολικά 19 χωρών, έγινε μια μίνι σύνοδος για το μεταναστευτικό και τα επόμενα βήματα ώστε να ανοίξουν ταχύτητα οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
1: Έχεις και ένα ωραίο παρασκήνιο, πλούσιο παρασκήνιο, ρεπορτάζ θέλω να πω, έχεις από το παρασκήνιο. Δύο συναντήσεων που είχε ο Κυριάκος, δεν άκουσα?
3: Πάντα έχω ωραία.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Εξαιρετικό ρεπορτάζ και κυρίως αυτό που, ξέρεις, μας αρέσει να διαβάζουμε, το ντεσού, το παρασκήνιο. Έχεις λοιπόν και από τις δύο συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με Ζελένσκι και με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό.
3: Ναι, σε ό,τι αφορά στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο, εκεί ετέθηκε, δημοσιοποιήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ζήτημα με το ντρόουν το ουκρανικό που βρέθηκε στη Λευκάδα, για την ύπαρξη του οποίου καταλήξανε η Αθήνα να κάνει διάδειγμα. Εκεί καταγράφουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μια σφιγμένη αντίδραση από πλευράς του Ουκρανού Προέδρου, που εν πωλής θα μπορούσε κάποιος να πει, σύμφωνα και με τους παρατηρητές αυτής της συνάντησης, ότι έδειχνε πέραν της αμηχανίας να ζητάει και ενημέρωση για ένα περιστατικό που σήκωσε πολύ σκόνη, όπως όλοι θυμόμαστε. Τώρα, από την άλλη, η συνάντησή του με τον διάδοχο του Βίκτορ Όρμπαν κύλησε σε πολύ θερμό κλίμα, με τον κύριο Μαγιάρ μάλιστα να ζητάει και ένα εγχειρίδιο για τις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως επίσης και συμβουλές επί των φορολογικών και ειδικά για τις μειώσεις φόρων.
1: Καμία σχέση πάντως με γραμμή Όρμπαν ο καινούριος, ε?
3: Όχι, και αυτό καταγράφεται και στον τρόπο με τον οποίο έχουν κυλήσει κάποια πράγματα, τα οποία ήταν φρεναρισμένα χάρη στη στάση που τηρούσε, εξαιτίας της στάσης που τηρούσε ο Βίκτορ Όρμπαν. Και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλεις, και στην ανακούφιση αρκετών Ευρωπαίων αξιωματούχων.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εύχομαι, Γιώργο. Σε ευχαριστώ.
3: Επίσης.
1: Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τις Βρυξέλλες. Ακούσουμε ένα απόσπασμα δήλωση Μητσοτάκη που έχει σχέση κυρίως με την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των τιμών. Τώρα δηλαδή που φαίνεται να ηρεμούν τα νερά, αν και πολύ αμφιβάλλω με τις τελευταίες εξέλιξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα με την πτώση των τιμών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα πάμε και στην Κρήτη. Μιας και είπε ο Γιώργος για το μεταναστευτικό, ο υπουργός ο Πλεύρης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, προσδιορίσε το χώρο όπου θα δημιουργηθεί το κέντρο για την υποδοχή μεταναστών και αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Σε λίγο.
5: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
6: Μα αεροπλάνα
5: αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
6: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Σκάι Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Ποπο, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
9: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος.
12: Είσαι ξύπνιος.
11: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε το κόσμο σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Και ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα που προαναγγείλαμε, το μεταναστευτικό. Υπάρχει μία απόφαση, πρόταση, απόφαση μάλλον, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ήδη έχουμε το Χάρη Λοντάκη, αλλά θα ήθελα μαζί με το Χάρη δηλαδή να ακούσουμε τι είπε το πρωί ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, στον Sky.
12: Το πρόβλημά μας είναι η Κρήτη. Σε απόλυτους αριθμούς είναι στις 8.000 οι πρώτοι 5,5 μήνες. Στην Κρήτη υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι μιλάμε με την ανατολική πλευρά της Λιβύης. Εκεί θα υπάρξουν δύο κέντρα, οι οποίοι είναι δύο προσωρινές δομές. Το ένα λειτουργεί στην Αγιά. Τι πρέπει να κάνεις όμως, με το που μπει ο άλλος, να σπάσεις. Αν έχει πιθανότητα να πάρει άσυλο, τον πηγαίνεις στην ενδοχώρα.
19: Αυτό
12: κάνουμε. Στην Κρήτη πρέπει να γίνει αυτό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις χώρες.
1: Αυτά είπε το πρωί ο κύριος Πλεύρης για την επιλογή των πρώην αποθηκών Σκουλούδη. Εκεί θα γίνει, λέει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η δομή για τους μετανάστες, χώρους φιλοξενίας. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι.
1: Και ήδη καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, έτσι δεν είναι Χάρη? Μας είχες προειδεάσει κι εσύ.
20: Ναι, ήταν αναμενόμενο, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, ήταν κάτι το οποίο είχε προαναγγελθεί. Άλλωστε πριν ακόμα ανακοινωθεί ο συγκεκριμένος φόρος, οι κάτοικοι, όταν είχε γίνει η πρόταση από το Υπουργείο προς την Περιφέρεια να διαθέσει το χώρο του που στεγαζόταν το δημόσιο κταίο, τότε είχαν και οι κάτοικοι από τους αθανάτους βρεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Νωρίτερα το μεσημέρι στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης ο Σταύρος Αρναουτάκης είπε θα στηρίξουμε τη συγκεκριμένη πρόταση του Υπουργείου, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια καλή πρόταση, και όντως είναι μια καλή πρόταση από την άποψη ότι βρίσκεται εκτός αστικού ιστού, δεν έχει δίπλα σπίτια. Τα κοντινότερα σπίτια είναι πάνω στο λόφο σε απόσταση 150 με 200 μέτρα. Είναι ένας χώρος που δεν έχει πολλές επιχειρήσεις κοντά. Εν αντιθέσει με την δομή της Αγιάς, τα Χανιά, όπου...
1: Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Να.
20: Έχει δίπλα δύο σοφρονιστικά καταστήματα, ένα στρατόπεδο, σπίτια και υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, που είναι μεσοτυχία με το συγκεκριμένο κτίριο που στεγάζονται οι μετανάστες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών. Και αυτό γιατί από τις 8.000 αφίξεις μεταναστών που είπε ο Υπουργός, όπως τον ακούσαμε προηγουμένως, οι 5.000 περίπου, τα 3/5 είναι στην Κρήτη. Είναι στο Ηράκλειο, συγγνώμη. Είναι στο νομό Ηρακλείου. Ενώ πέρυσι είχαμε μια μεγάλη κατανομή προς την πλευρά των Χανίων, τώρα ο μεγαλύτερος αριθμός φτάνει στα νότια παράλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές είχαμε δύο ακόμα αφήξεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κακές καιρικές συνθήκες στα νότια παράλια του Ηρακλείου μετά το 30.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, Χάρη. Έχουμε τις αντιδράσεις αυτές. Αυτή την πρόταση για τις αποθήκες την έχει κάνει το Υπουργείο, έτσι δεν είναι?
20: Το Υπουργείο έχει έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
20: Είναι ιδιωτικός χώρος.
1: Είναι ιδιωτικός χώρος. Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Οι φορείς της Κρήτης, δεν ξέρω εγώ, ο Δήμο, η Δήμη, η Περιφέρεια, οποιοδήποτε άλλος φορέας, έχει κάνει κάποια άλλη πρόταση για το Ηράκλειο?
20: Πολύ καλή ερώτηση. Όχι, δεν έχει γίνει καμία απολύτως πρόταση εδώ και ένα περίπου εξάμηνο που γίνεται αυτή η συζήτηση για να βρεθεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν, όταν γινόταν η συζήτηση, όταν γινόταν η συζήτηση για το χώρο στο πρώην κταίο, αντέδρασε ο Δήμος Χερσονήσου, και όταν γινόταν η συζήτηση για την περιοχή των Μαλάδων σε αποθήκες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, υπήρξε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όμως, επειδή ο χώρος είναι στα γεωγραφικά όρια του Ηρακλείου, αφενός αναγνωρίζει την αναγκαιότητα να υπάρχει δομή, αφετέρου θέτει ως προαπαιτούμενο να μην είναι μέσα στον αστικό ιστό χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος χώρος.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Να είσαι καλά.
20: Καλή συνέχεια.
1: Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη και ευθύς αμάς στο Γιώργο Καραμτζόγλου εδώ στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
19: Να είστε καλά.
1: Καταρχάς, έχουμε και την προθεσμία που λέγει για τα καθάριστα τη Δευτέρα.
19: Ναι, είμαστε στην τελική ευθεία. Ένα Σαββατοκύριακο έμεινε, άντε και η Δευτέρα, να μπορέσετε να προλάβετε να δηλώσετε τον καθαρισμό του οικοπαίδου σας στο καθάριστα.app.gov.gr. Ούτως ώστε να μπορέσετε να μην έχετε και το πρόσωμα το οποίο προβλέπει ο κανονισμός.
1: Και δηλαδή, κυρίως να συμβάλλουμε όλοι με αυτόν τον τρόπο στο να περιορίσουμε τις πυρκάγιες.
19: Από ό,τι μαθαίνουμε και από το Υπουργείο, είμαστε ακόμα πολύ χαμηλά σε αιτήσεις σε σχέση με πέρσι. Πέρσι, σας θυμίζω, είχαν κατατεθεί τουλάχιστον 500.000 αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων που καθάρισαν τα οικοπαίδά τους. Φέτος είμαστε πολύ πιο χαμηλά. Και επίσης πάρα πολύ, πολύ πιο χαμηλά και από πρόπερση. Mm-hmm. Χρειάζεται λοιπόν μια προσοχή, είναι οι τελευταίες μέρες.
1: Ναι.
19: Κάντε τη δήλωση, διότι εάν δεν το δηλώσετε, και άσχετα αν καθαρίσατε, θα έχετε 100 ευρώ πρόστιμο. Και επίσης η ψευδής δήλωση, σας θυμίζω.
1: Ψευδής δήλωση έχει και εισαγγελέα, νομίζω.
19: Έχει εισαγγελέα, 6 μήνες φυλάκιση και 5 χιλιάρικα.
1: Να σου πω κάτι, αρχίζει η πολιτική προστασία και βγάζει πια και τους χάρτες επικινδυνότητας.
19: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε ξεκινήσει τους χάρτες από αρχές Μαΐου, αλλά μπήκαμε στα τριάρια.
1: Είναι το κίτρινο.
19: Είναι το κίτρινο, δηλαδή είναι υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Και για αύριο λοιπόν Σάββατο 20 Ιουνίου θα έχουμε κίτρινη κατηγορία, κίτρινος συναγερμός για Αττική, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια. Θα έχουμε σε όλη τη Λέσβο, σε όλη τη Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάθο, Κάσο, όλη η Κρήτη, όλη η νομή της Κρήτης, η Κορινθία και η Αργολίδα. Άρα λοιπόν
1: αρχίσαμε
19: και σε δύσκολες καταστάσεις με υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Χιραμιτζόγλου, διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle μας τώρα.
21: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αναβάλλεται ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το Ιράν, μαζικές Ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο. Επίσκεψη Τραμπ στην Άγκυρα βλέπει ο φιλοκυβερνητικός τύπος αφορμή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Βουλευτής ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ πρόκριμα για την ηγεσία των εργατικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται αυτήν την ώρα η χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού στην περίοδο 2028-2034. Η διαπραγμάτευση φαίνεται δύσκολη, με τις χώρες του Βορρά να ζητούν μείωση της χρηματοδότησης σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα η Κομισιόν και η Κυπριακή Προεδρία. Χρειαζόμαστε μια νέα πρόταση στο τραπέζι, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το πρωί της Παρασκευής, για να συμπληρώσει: δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Περνάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Βουλευτής εξελέγει σε επαναληπτικές εκλογές ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, κερδίζοντας με διαφορά τον υποψήφιο των ευρωσκεπτικιστών και εγγράφοντας υποθήκη για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Στο κρατήδιο του Ζάρ, στα σύνορα με τη Γαλλία, καταγράφεται αυτήν την ώρα η υψηλότερη μέχρι στιγμής θερμοκρασία της χρονιάς, 35,6 βαθμοί. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ένας ναυτικός σκοτώθηκε και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέξη Κουλέμπα. Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γερμανία απευθύνουν έκκληση για περισσότερη ανθρωπιά απέναντι στους πρόσφυγες. Την έκκληση στηρίζουν μεταξύ άλλων το γερμανικό παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας και η Ευαγγελική Εκκλησία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
22: Τι γίνεται, ένας χαμός πραγματικά σήμερα. Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Λουτσέσκου και επίσημα. Βλέπω πολύ κινητικότητα στο Παναθηναϊκό στα μεταγραφικά, χωρίς να υπάρχει κάτι ακόμα ανακοινώσιμο. Αλλά ο Ετιέν Καμαρά είναι κοντά, μαθαίνω. Και άλλοι παίκτες γενικά γίνεται δουλίτσα. Σιγά σιγά ξεκινάει η προετοιμασία Δευτέρα. Την Κυριακή είναι η παρουσίαση του Νίστρουπ, του προπονητή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαφέο, δεξίς μπακ από την Μαγιόρκα, Αργεντινός 28 ετών. Αρχίζει σιγά σιγά να κουνιέται το πράγμα. Και εν μέσω Μουντιάλ φυσικά.
1: Πριν νωρίς οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά.
22: Πρώτα μπαίνουν νωρίτερα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ξεκινούν 23 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός λίγο πιο μετά, η ΑΕΚ λίγο ακόμα πιο μετά.
1: Και τι άλλο, σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
22: Μουντιάλ, το Μεξικό με 2-2 χθες κλείδωσε την πρωτιά στον πρώτο όμιλο, κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα. Καναδάς Κατάρ 6-0 με δυστυχώς σοβαρό τραυματισμό ποδοσφαιριστή του, του Καναδά που αποχώρησε τραυματίας με σπασμένο πόδι ουσιαστικά ο Ισμαήλ Κονέ. Αλλά 6-0 είναι η πρώτη νίκη του Καναδά στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο και ήρθε με εξάρα, επί του Κατάρ. Ελβετία-Βοσνία 4-1, Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1 και απόψε έχουμε 10 η ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία. Μάχη δύο υπήρων ουσιαστικά εκεί. Σκωτία-Μαρόκο, Βραζιλία-Αϊτή, 1:30 αντίστοιχα και τα ξημερώματα Τουρκία-Παραγουάη. Εντάξει, μέρα που μπορεί νομίζω ο κόσμος να βγει να πιει ένα ποτό. Μπορεί να βγει να πιει ένα ποτό.
1: Καλό ξενύχτη να πούμε, όσο θα δούνε.
22: Σωστό. Στην επιστροφή βλέπουμε.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
0: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
3: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Έρχονται παιδιά της αλλαγής για να κλείσει έτσι όμορφα η Παρασκευή. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
23: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
24: Ρωμαίος,
25: Ιουλιέτα,
24: από του Μπόστ την Πένα.
25: Έργο παλιό,
24: μα σύγχρονο,
25: που αφορά και σένα.
24: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
25: Ρωμαίος Σακελαρίου,
24: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
25: Σε ρόλο παραμάνας,
24: χωρίς καμιά ντροπή,
25: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
24: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
25: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
26: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Να δω.

0: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά.
4: Η ώρα είναι τρεις.
5: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
8: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
14: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
15: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
16: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
15: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
16: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
17: Bella FM.
18: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
19: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
18: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
6: Πέλα FM

Ραδιοπέλα στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
7: Bella FM

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
6: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM.
11: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
12: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
13: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
14: 14ο Open Air Party.
13: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
11: Είσοδος ελεύθερη.
15: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
16: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Τι κάνετε, είστε καλά? Παρασκευή σήμερα και πάμε να ακούσουμε αγαπημένες επιτυχίες, πολλά νέα τραγούδια και εννοείται πολλά νέα από τη Showbiz. Ξεκινάμε!

Αγαπημένοι μου φίλοι, αν και τα οικονομικά μας είναι περίεργα σε όλους μας πια. Λοιπόν, διάβασα κάτι εδώ μέσα στα social και θέλω να σας το πω. Να είστε ευγενικοί με όλους, ποτέ δεν ξέρεις ποιος έχει σπίτι στα κουφονίσια. Ναι, παιδιά.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Τσιμιτσέλης για τη σύντροφό του Κατερίνα Γερονικολού. Δεν μαγειρεύει, λέει, μας φέρνουν το φαγητό στο σπίτι. Delivery λοιπόν, παιδιά. Και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Μάικλ Τζόρνταν. Διακοπές στη Μύκονο με το πολυτελές σούπερ γιότ αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ. Πόσα λεφτά βγάζουν, ρε παιδιά?

0: απόλαυση μουσική.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για 1 χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Πέλα FM.
7: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Ο Brad Pitt, παιδιά, απολαμβάνει ευτυχισμένες στιγμές με την κοπέλα του, η οποία είναι 27 χρόνια νεότερη του, ενώ ο μεγαλύτερος γιος του καταθέτει αίτηση για την αφαίρεση του επώνυμου του.

Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε υπέροχα. Κάντε καμιά βουτιά στη θάλασσα. Η θάλασσα μας ηρεμεί, διώχνει το άγχος, τις σκέψεις, όλα. Και πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλάκια, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Ραδιο. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιου Γιώργη στα Γιαννιτσά.
7: Είσοδος ελεύθερη.
11: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
12: Bella FM

0: Καλά FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κωνουγιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Bella FM.
10: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
11: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
12: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
13: 14ο Open Air Party.
12: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
10: Είσοδος ελεύθερη.
14: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
15: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
16: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
15: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: Valo Blanedi.
1: Bella FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδέας.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
4: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
5: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
4: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Bella FM

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
3: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
2: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
5: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
6: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
7: 14ο Open Air Party.
6: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
4: Είσοδος ελεύθερη.
5: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
8: Bella FM

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM Στέρ.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
6: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
7: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
6: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το βιογραφικό σου.
1: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: σας. Είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ραδιοπέλα.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.